0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

γιατί ακούμε τη Ιδοποιών School Radio. Η Ιδοποιών School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

σωματεία. Στριφό γυρνάς χωρίς να δίνεις σημασία. Σκέφτεσαι μόνο ένα τυχαίο συνδυασμό από αριθμούς για ένα σύστημα ανθρωπό. Και ένα αρχείο στην πίσω τσέπη κολλημένο, που τύχει το φέρε να μείνει πεταμένο. Ένας ρυθμός στριφό γυρνάς στο μυαλό σου, σαν ένα ποδήλατο στη μέση του δρόμου.

είμαστε χαμένοι, χαμένοι στο διάστημα, μα ποτέ χωρισμένοι. Τυλιγμένοι κι οι δυο στο δικό μου παρτό, μέχρι το σπίτι σου κι εκεί. Σε ένα στρώμα διπλό, δύναμη του ουρανού. Δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, δες τι αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Και αυτό που ήθελα να γίνει, πόσο ξαμακραίνει, πες την πρωινή δροσιά. Πάνω στα φύλλα, μέσα στα μάτια μου. Τοπία ακατοίκητα, δώσ' μου την αγάπη σου για να πετάξω. Δώσ' μου ένα άλλο κόσμο να ζήσω, να πεθάνω στη χαρά. Σε αυτούς που πονάνε στα αδέρφια μου, σ' όσους δεν

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast.

0: και εσύ να συμμετέχεις τώρα, στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Φυσικά μηνύματα του σχολείου.
2: Νέα χρονιά.
3: Νέο σχολείο.
4: Νέοι συμμαθητές.
5: Νέα μαθήματα.
2: Νέες παρέες. Νέες εμπειρίες.
5: Νέοι έρωτες.
4: Νέες μουσικές.
5: Νέα γενιά.
2: New Age Radio.
4: Στη Χαλκιδική, ε!
6: Ναι, παρακαλώ, ο Dr. Shepard. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόιντ.
7: Επέμπουμε από το Ράδιο Περίπαλος! Ο αγμένος μας περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μια μικρή αλλαγή για 3 λεπτά, μικρό μου ραδιοφωνάκι. Να γίνω εγώ ο κουμπός και εσύ να γίνεις δέκτης. Σε γνωρίζω καλά και ας προσπαθούσες με τις υπαρθίες σου να μου ξεδιστήσεις.
2: Σε πρωτοείδα κάπου στην κατοχή. Τα χέρια του Θανάση Βέγκου και του Βασίλη Διαμαντόπουλου γύριζαν τα μεγάλα σου κουμπιά για να πιάσουν Λονδίνο. Να μάθουν τις εξελίξεις από τα μέτωπα. Κοντά τους και ένας άλλος Βασίλης, ο λογοθετήδης, μαζί με τους γειτόνους του και όλη την Ελλάδα να λακταρούν, να ακούσουν ένα νέο για το τέλος του πολέμου και να σε κατεβάζουν στην κρυψώνα σου, βαθιά μες στο πηγάδι για να σε προστατέψουν. Η φωνή σου, η ελπίδα τους. Και σε ξαναβρίσκω την ίδια πάνω κάτω εποχή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε μία όψη λαμπερή. Δρύνω και καλογιαλισμένο να στολίζεις στο σαλόνι του Woody Allen στις μέρες ραδιοφώνου και να κρατάς συντροφιά τα βαρετά πρωινά στις νοικοκυρές, να λυκνίζονται στο ρυθμό σου οι νεαρές. Να αδειμονούν οι μικροί για το μασκοφόρο εκδικητή και τα ραδιοκύματα να πλάθουν ένα κόσμο μαγικό στα όνειρα τα ενήλικα. Να που απέκτησες και θήκη δερμάτινη, δεκαετία του 60, απόγευμα Κυριακής. Περίπτερο και γκαζόζα και η φωνή του σχολιαστή να περιγράφει τον αγώνα. Κοντοκουρεμένη έφηβη και μουσάτη νεαρή. Κουρασμένη μεσόκοπη και ήρεμα γεροντάκια. Μια αγκαλιά γύρω από σένα να περιμένουν την Ιαχή να πανηγυρίσουν. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή να ψιθυρίζει κάπου κοντά και ο Κυλαϊδόνης. Και ήρθε η μέρα που μας πίκρανες. 21 Απριλίου ήταν και μια φωνή τρομακτική βγήκε από τα σπλάχνα σου. Και το παραλήρημά της πάγωσε τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη. Και για 7 χρόνια πετσοκομμένα τα τραγούδια σου, άχρωμες ιστορίες γέμισες. Και μία νύχτα του Νοέμβρη, 6 χρόνια μετά τον φοβερό Απρίλη, ακούσαμε νεανικές φωνές να συντονίζονται όλες μαζί σε ένα σύνθημα. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Και αναπνεύσαμε, αλλά με κόστος μία τρομερή θυσία, ξημερώματα εκεί κάπου στην οδό Πατησίων. Μπήκες παντού. Στο κομωδίνο δίπλα στο νοσοκομιακό κρεβάτι, στο κηλικείο του εργοστασίου, στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Σε συνάντησα δίπλα στο καλάμι ενός ψαρά, πάνω στο σκαμνί μιας γυναίκας που καθάρισε φασόλια και στο τραπεζάκι έξω στο μπαλκόνι ένα ανοιξιάτικο βραδάκι να κάνεις παρέα σε ένα ποτηράκι μερακί και ένα πιατάκι μαγινάδες.
1: Μικρό μου ραδιοφωνάκι, σε ευχαριστώ. Σωπαίνω τώρα και άρχισε εσύ ξανά.
3: European School Radio.
4: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
4: των μαθητών.
5: Το γλωσσάρι του Facebook. Εσείς πόσο καλά το ξέρετε? Facebook, ατσαβιβλίο ή το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πόκ, κούντιμα ή δώσε μου όλη και σημασία, σε παρακαλώ. Messenger. Τηλεφώνου. Ή τη χαμπάρια. Friends. Τα φιλαράκια. Ή είδες πόσους φίλους έχω.
6: Like.
5: Μου αρέσει. Ή
6: wow. Αυτό είναι σπουδαίο.
5: Share. Διαμοιρασμός. Ή τα μάσα και τα νέα. Emoji. Εικονοφατσούλες ή πώς νιώθεις σήμερα?
6: Newsfeed.
5: Πρωί ειδήσεων.
6: Ή συμβαίνει σήμερα στον κόσμο?
5: Online. Διαθέσιμο. Ή καλιά για κουβεντούλα.
6: Check-in.
5: Κοινοποίηση παρουσίας. Ή δείτε που είστε ο φίλος σας.
6: Καλό το γλωσσάρι, αλλά
5: το τελικό κλικ εσύ το έχεις.
6: Απόλαυσε υπεύθυνα.
3: European School Radio.
4: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
4: των μαθητών.
7: Καραμπίνα, καραντίνα.
8: Καραμπίνα, τι καραντίνα?
9: 1821, κυριαρχούσε η καραμπίνα.
10: 2021, κυριαρχεί η καραντίνα.
11: Μακριά και αγαπημένη, είναι το σύνθημά μας τώρα. Όλοι μαζί προστατευμένοι, έλεγαν τότε φωναχτά. Όπως τότε, έτσι και τώρα.
12: Ένας άσβεσος αγώνας, μια κούραση γραφιά.
13: Όλοι μαζί, μπορούμε ενωμένοι.
3: Μαζί!
14: Εγώ
15: και εσύ.
16: Εσύ
17: και εγώ.
18: Πολεμάμε για ζωή.
19: Το εγώ θα γίνει εμείς όταν βάλουμε τους άλλους πάνω από τον εαυτό μας.
20: Θα γίνει εμείς όταν σκεφτόμαστε τους άλλους.
21: Εμείς θα το κάνουμε εμείς.
22: Όπως θα έκαναν και οι αγωνιστές της Επανάστασης.
23: Και υπάρχει λόγος που θέλουμε να το κάνουμε εμείς.
24: Ο λόγος αυτός είναι ο ιός.
25: Αν κάνουμε το εγώ εμείς,
11: θα γίνουμε καλά και θα γεμίσουμε τον τόπο ευτυχία και χαρά.
3: European School Radio.
4: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
4: των μαθητών.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γαριφαλιά, Ντόρα, Σοφία, Ερατό. Δεν είναι απλά ονόματα. Είναι τέσσερις από τις γυναίκες μιας μακράς αλλά και μακάβριας λίστας. Γυναίκες που δολοφονήθηκαν επειδή κάποιοι άνδρες αποφάσισαν πως είναι πιο δυνατοί, πιο άξιοι, ανώτεροι.
2: Καλησπέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή του σχολείου μας For The Voice. Ονομάζομαι Ιωάννα και το σημερινό θέμα δεν έχει σκοπό να σοκάρει και να πανικοβάλει, αλλά κυρίως να προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει. Το σημερινό θέμα είναι δύσκολο και βαρύ, αλλά θέλω να πω ότι οφείλουμε, έχουμε την υποχρέωση να το συζητήσουμε. Αφορά τις γυναικοκτονίες. Είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια έτσι ακούγεται όλο και περισσότερο. Σήμερα μαζί μου έχω τη Χριστίνα. Καλησπέρα, Χριστίνα.
3: Καλησπέρα, Ιωάννα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Το θέμα που επέλεξες σήμερα να θίξεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον δυστυχώς αποτελεί μια πραγματικότητα και θεωρώ πως αξίζει όλοι να ασχοληθούμε και να προσπαθήσουμε έστω και λίγο με τα λόγια μας να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο που τονίζω μας αφορά όλους, έτσι.
2: Έτσι, και όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και πιο συχνά. Και όχι επειδή έγινε μόδα, αλλά όπως είπες και εσύ, επειδή αποτυπώνει μια σκληρή πραγματικότητα.
3: Ιωάννα, ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει ειδήσεις, εκφράσεις του τύπου οικογενειακή τραγωδία ή έγκλημα πάθους. Όμως αυτές οι λέξεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς, κρύβουν το πραγματικό πρόβλημα.
2: Ναι, το πρόβλημα είναι.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Γιατί είναι κιόλας η γυναικοκτονία. Δεν είναι μια στιγμή θυμού.
3: Όχι, βέβαια.
2: Είναι, θα έλεγα, το τελικό αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας βίας.
3: Ελέγχου, φυσικά.
2: Και ανισότητας.
3: Ναι, και πολύ καλά κάνεις που το τονίζεις και αυτό. Ξέρεις, το πιο ανησυχητικό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχαν σημάδια. Σημάδια που αγνοήθηκαν. Δηλαδή, λεκτική βία, υποτίμηση, από μόνος, από φίλους. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει και φίλες μου, δικές μου, να μου λένε «Δεν μπορώ να βγω γιατί δεν με αφήνει ο σύντροφός μου». Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Ναι, φυσικά, έχεις απόλυτο δίκιο. Προφανώς, η ζήλια, ο έλεγχος είναι αυτά που οδηγούν στο αποτέλεσμα αυτό.
3: Mm-hmm, ακριβώς.
2: Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα, να συζητήσουμε λίγο πιο ουσιαστικά. Και Χριστίνα, θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω, γιατί πιστεύεις ότι η κοινωνία δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό όρο?
3: Κοίταξε να δεις, Ιωάννα. Θεωρώ πως αυτό συμβαίνει γιατί για δεκαετίες η βία κατά των γυναικών θεωρούταν ιδιωτική υπόθεση. Κάτι που αφορούσε το ζευγάρι. Όμως την πραγματικότητα μας αφορά όλους, όπως έχω πει.
2: Ναι.
3: Αφορά όλη την κοινωνία, όχι μόνο έτσι. Το ίδιο το ζευγάρι.
2: Άρα μιλάμε για δομικό πρόβλημα.
3: Ακριβώς. Έχει να κάνει με στερεότυπα, με την ανισότητα εξουσίας. Και με την ιδέα ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη ζωή του άλλου.
2: Μπράβο,
3: να παρεμβαίνει χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα, έτσι.
2: Και σε αυτό το σημείο είναι που μπαίνει και ο ρόλος της εκπαίδευσης.
3: Πολύ σημαντικός, θα λέγαμε.
2: Από το σχολείο τα παιδιά ουσιαστικά χτίζουν την προσωπικότητά τους. Έτσι μαθαίνουν οι ηθικές αξίες, να καλλιεργούν το σεβασμό.
3: Τα όρια.
2: Να βάζουν όρια, μπράβο. Να δημιουργούν υγιές σχέσεις, να κοινωνικοποιούνται.
3: Ιωάννα, για μένα η οικογένεια και το σχολείο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
2: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε σε αυτό το σημείο όμως ότι πέρα από την εκπαίδευση, ότι έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στο να περιοριστεί και να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Έτσι μέσα από νόμους, περιορισμούς, μέτρα. Ένα από αυτά είναι και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
4: Ναι.
2: Που θέτει 4 βασικούς άξονες. Αρχικά είναι η πρόληψη, η προστασία, η δίωξη των δραστών. Αυτή η σύμβαση ουσιαστικά πιέζει τα κράτη να μην περιορίζονται μόνο στην τιμωρία, αλλά έτσι να επενδύουν και στην πρόληψη, που είναι κάτι εξίσου πολύ σημαντικό.
4: Επίσης, Ιώνα, εδώ να τονίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης προγράμματα ενημέρωσης, γραμμές υποστήριξης, ξενώνες για θύματα βίας και εκπαιδευτικές δράσεις, που είναι πολύ σημαντικά όλα.
2: Mm-hmm. Και επίσης τη συλλογή δεδομένων.
4: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, χωρίς στοιχεία το πρόβλημα παραμένει αόρατο.
4: Ακριβώς, γιατί η καταγραφή βοηθά να δούμε την έκταση του φαινομένου και να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές.
2: Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα περιστατικά συνεχίζονται. Άρα κάτι δεν αρκεί.
4: Κοίταξε να δεις, Ιωάννα. Θεωρώ πως οι νόμοι είναι απαραίτητοι. Αλλά δεν φτάνουν μόνοι τους. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και αυτή ξεκινάει την καθημερινότητα. Από την οικογένεια, από το σχολείο.
2: Ακριβώς. Από το πώς μιλάμε,
4: ναι.
2: Πώς αντιδρούμε.
4: Τις ηθικές αξίες του ατόμου.
2: Έτσι, πώς στηρίζουμε κάποιον που ζητά βοήθεια.
4: Ναι.
2: Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Χριστίνα, τι θα έλεγες σε κάποιον που πιστεύει ότι δεν είναι δική του δουλειά να ανακατευτεί? Σε ένα περιστατικό π.χ., σε μια ενδοοικογενειακή βία, σου ζητάει κάποιος βοήθεια.
4: Ιωάννα, θα του έλεγα ότι η διαφορία είναι μέρος του προβλήματος. Η παρέμβαση δεν σημαίνει κίνδυνο, σημαίνει ευθύνη. Γιατί η βία δεν φαίνεται.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Ράδιο Ακρίτες, ο δικός μας σταθμός, οι δικές μας στιγμές. Μακριά από εσάς, μα πάντα κοντά στις καρδιές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθουμε στο γραφείο σας. Είμαστε μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου Ελευθερίου Κορδελίου και στο πλαίσιο του προγράμματος Σχόλια Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία από τις δράσεις που συντονίζουμε είναι για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θα θέλαμε λοιπόν να σας θέσουμε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποδομές στην περιφέρειά μας, ώστε να κατανοήσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω της χρηματοδότησης έργων υποδομών.
3: Ωραία. Να πω ότι χαίρομαι πολύ που με επισκεφθήκατε. Είναι χαρά μου που είσαστε εδώ και να σας απαντήσω σε ό,τι ερωτήματα έχετε προκειμένου να υλοποιήσετε τη δράση που έχετε αναλάβει.
4: Χιόνι πέφτει από ψηλά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας και το άρρωστο

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου α

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το διαδίκτυο, γνωστό και ως ίντερνετ, είναι μια πρόσφατη ανακάλυψη η οποία έχει γίνει τρόπο ζωής για τις νέες γενιές. Όσο και αν βοηθάει να αναπτυχθεί η τεχνολογία, τόσο επιδρά αρνητικά και στη ζωή των ανθρώπων.
2: Πολύ επιστημονικά δεν μας τα λες, Μερσίνη. Άκου καλύτερα αυτά που θα σου πούμε κι εμείς.
3: Θετικά από τη χρήση του διαδικτύου.
4: Μας προσφέρει γρήγορη και εύκολη επικοινωνία.
5: Μας δίνει πληροφορίες και γνώσεις.
3: Μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές και πληρωμές.
6: Μας ψυχαγωγεί.
7: Μας βοηθάει στην έβρεση εργασίας.
3: Προβάλλουμε τα ταλέντα μας. Αρνητικά από τη χρήση του διαδικτύου.
8: Απομακρυνόμαστε από φίλους. Οδηγούμαστε σε απομόνωση.
9: Μας δίνει ανακριβείς πληροφορίες, που σημαίνει παραπληροφόρηση.
10: Υπερβολική χρήση που οδηγεί σε εθισμό.
11: Διαδικτυακός εκφοβισμός, cyberbullying.
12: Υπάρχει κίνδυνος κλοπής προσωπικών δεδομένων.
13: Δημιουργεί προβλήματα όρασης.
14: Οδηγεί σε υπερκατανάλωση.
15: Όπως καταλαβαίνετε, το διαδίκτυο μας έχει ευεργετικά αποτελέσματα μόνο αν χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο.

0: Συνεχώς με κοροϊδεύουν για το βάρος μου. Νομίζω ότι θα βάλω τα κλάματα.
1: Είναι η Αμαλία και είναι για αυτή εδώ.
2: Με κάνουν να νιώθω σαν σκουπίδι. Με κοροϊδεύουν συνέχεια για το χρώμα.
3: Είναι ο Αχμέτ και είναι και αυτός εδώ.
4: Δεν αντέχω άλλο. Καλύτερα να είχα πεθάνει στο ατύχημα από το να με κάνουν να αισθάνομαι κάθε μέρα τόσο άσχημα που δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Είναι η Αθηνά και είναι και αυτή εδώ.
5: Κάθε μέρα στο σχολείο είναι ένα μαρτύριο. Από τη μία δεν με κάνουν παρέα και με φωνάζουν φυτό, από την άλλη μου αρπάζουν τα τετράδια από τη τσάντα για να τη γράψω τις αστήσεις.
3: Είναι ο Μάνος και είναι και αυτός εδώ.
6: Τόσο ανοχλητικό είναι πια που δεν δίνομαι σε εκείνο. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι γονείς μου δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να με αγοράζουν ρούχα.
1: Είναι η Κατερίνα και είναι και αυτή εδώ.
7: Είμαστε όλοι εδώ!
8: Σεβόμαστε ο ένας τον άλλο.
9: Όλοι διαφορετικοί, όλοι...
10: European School Radio.
11: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Τυχαίο.
11: Δεν νομίζω.
13: Να χαμηλώσω μουσική, γιατί ακούμε τις δηλώσεις.
14: Εξασφάλιση πόρων και μακροζωίας. Προστασία, σεβασμός, αγάπη στο περιβάλλον. Εισαγωγή της έννοιας της οικονομίας. Εξασφάλιση πόρων και μακροζωίας.
15: Μεγάλωσα και ζω με τα σκουπίδια. Ρε φίλε μου, πάλι θα μας πεις τα ίδια.
16: Προστασία, σεβασμός, αγάπη στο περιβάλλον. Καλύτερος αυτός που δρά με σκέψη υπέρ των άλλων.
17: Καλύτερος αυτός που δρά με σκέψη υπέρ των άλλων.
18: Η υγειονομική ταφή όλων των αποβλήτων.
19: Καμία επιβάρυνση των διπλανών κατοίκων.
20: Ρε φίλε μου, πάλι θα πεις τα ίδια.
21: Συνθήκη αναγκαία η δράση των πολλών.
22: Στόχος η επίτευξη των ωφελιών.
23: Κι αν η ωφέλη είναι μαζική, θα είναι η ανθρωπότητα που θα την καρποθεί.
24: Καλύτερος αυτός που δρά με σκέψη υπέρ των άλλων.
25: Καλύτερος αυτός που δρά με σκέψη υπέρ των άλλων.
10: European School Radio.
11: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Τυχαίο.
11: Δεν νομίζω.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: μορφή επικοινωνίας με στη δίνη μιας χαμένης κοινωνίας. Είναι η προσφορά και η δοτικότητα, η ευγένεια, η συμπόνια και η απλότητα.
1: Το χαμόγελο σου χάριζε απλόχερα.
0: Μη διστάζεις, μη δηλιάζεις, μη φοβάσαι να βοηθάς. Γιατί έτσι πάντα άμεσα θα εισπράττεις συναισθήματα αμέτρητης χαράς.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αλλάζω τον κόσμο για μια μέρα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα βοηθούσα τους άστακους, τους φτωχούς και τους άρρωστους ανθρώπους. Θα σταματούσα τους πολέμους όπου γίνονταν.
4: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μια μέρα.
3: Επίσης, θα σταματούσα τα παιδιά από το να δουλεύουν, για να πάνε σχολεία και να μάθουν γράμματα.
4: Ας τον δώσουμε να πέσει σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι.
3: Θα προστάτευα τα δέντρα και τα δάση από τους ανθρώπους που θέλουν να τα κόψουν, για να έχουμε καθαρό οξυγόνο και καθαρό αέρα.
4: Να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα σε στέλνια.
3: Θα προστάτευα όλα τα ζώα και κυρίως τα άγρια, γιατί είναι υπό εξαφάνιση, όπως η λευκή τίγρης και η χελώνα καρέτα καρέτα.
5: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μία μέρα. Ας τον δώσουμε να παίξουν σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι. Να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα στα αστέρια. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά σαν ένα τεράστιο μήλο. Σαν ψύχα ολόζες του ψωμιού. Να χορτάσουν μία μέρα τουλάχιστον. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά να μάθει έστω και για μία μέρα ο κόσμος τη φιλία. Τα παιδιά θα πάρουν από τα χέρια μας τον κόσμο. Θα φυτέψουν αφράνω τα δέντρα.
6: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά.
7: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Τα παιδιά τραγουδούν.
2: Μάθημα ιστορίας και πολιτισμού.
1: Τα παιδιά τραγουδούν.
3: Πολλές όμορφες μελωδίες.
1: Με λίρα,
4: λαούτο,
5: κιθάρα και ακορντεόν.
1: Με μπουλγαρί και ούτι.
6: Θα πλάσουν ένα κόσμο μαγικό.
3: Θα πλάσουν ένα κόσμο μαγικό.
7: Θέλω μικρή μου να μαντεύω.
1: Τα παιδιά τραγουδούν.
8: Έχουν μεγάλη χαρά.
9: Τραγούδια, σκοπή και χωρί της Μύρνης, της Κωνσταντινούπολης και της Κρήτης θα μας ταξιδέψουν γύρω-γύρω από το Αιγαίο για να ξυπνήσουν μνήμες και να συγκινήσουν.
10: Μελωδίες και ρυθμοί, εμπνευσμένοι στο παρελθόν, συναντούν το παρόν για να μείνουν μαζί μας στο μέλλον.
3: Το χρόνο μας, τον κόπο και το μεράκι μας
11: θα ανταμείψουν η χαρά και η αγάπη σας.
12: Ελάτε να ζήσετε ένα ευχάριστο βράδυ.
13: Μια ξέχαστη βραδιά.
12: Γεμάτη μουσική και χορό. Με μουσική, ευτυχία και χαρά.
14: Μην το χάσετε.
15: Θα περάσετε ωραία.
16: Θα μας θυμίσετε με την παρουσία σας.
17: Μην το χάσετε.
18: Μην το χάσετε.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Αμαρό Ντρόμ, ο δικός μας δρόμος, είναι ένα podcast της τάξης μας όπου όλα τα παιδιά μιλούν και μοιράζονται.
2: Μαθαίνουμε για την κουλτούρα, τις συνήθειες και τη ζωή των Ρωμά παιδιών του σχολείου μας.
1: Λέμε ιστορίες και δείχνουμε πως οι διαφορετικοί κόσμοι μας κάνουν πιο δυνατούς και ενωμένους.
2: Χωρίς στερεότυπα, μόνο αληθινές φωνές παιδιών.
3: Πολλά παιδιά του σχολείου μας είναι Ρωμά. Τα βλέπουμε κάθε μέρα, παίζουμε και γελάμε όλοι μαζί.
4: Κάθε παιδί έχει μια ιστορία.
5: Έναν κόσμο που δεν ξέρουμε πάντα.
1: Σήμερα ξεκινάμε με τις ερωτήσεις μας. Απλές, ειλικρινείς, παιδικές.
2: Οι απαντήσεις θα έρθουν από όλους μας.
1: Θα τις φτιάξουμε μαζί, με όσα μοιραστήκαμε και μάθαμε.
3: Και κάπως έτσι οι φωνές μας ενώνονται, για να ακούσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον.
6: Η Ρωμά είναι ένας λαός που ταξιδεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
7: Πιστεύετε ότι ξεκίνησαν από την Ινδία και σιγά σιγά έφτασαν σε πολλές χώρες του κόσμου?
8: Σε κάθε τόπο πήραν κάτι και άφησαν κάτι.
9: Μουσική, λέξεις, ιστορίες.
1: Γι' αυτό σήμερα οι Ρωμά ζουν παντού, αλλά κρατούν το δικό τους τρόπο ζωής.
5: Πού ζείτε?
1: Πώς είναι η ζωή στον οικισμό?
5: Έχετε ελεύθερο χρόνο?
1: Πώς περνάνε γενικώς οι ώρες στον οικισμό σας?
3: Πώς είναι το σπίτι σας?
6: Είναι επικίνδυνα στον οικισμό? Μάθαμε ότι οι συνθήκες δεν είναι εύκολες εκεί που ζουν.
5: Ακούσαμε πως περνούν πολύ χρόνο μαζί με την οικογένειά τους και τα αδέρφια τους.
10: Μας είπαν ότι παίζουν και διαβάζουν όπως εμείς, αλλά τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα.
11: Παίζουμε μπάλα, πάμε βόλτες μέσα.
3: Πάω σπίτι, διαβάζω. Μετά από το διάβασμα παίρνω την αδερφή μου, παίζω.
11: Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, πάω βόλτες με τους φίλους μου, πάμε ποδόσφαιρο.
12: Όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο, χορεύουμε, παίζουμε, κάνουμε φαϊτά, σκουπίζουμε.
13: Είναι πολύ χαλιά. Γιατί δεν έχουμε καλά σπίτια, δεν καθαρίσουμε, δεν κάνουμε.
3: Έχουμε...
13: Τα σκουπίδια είναι κάτω, είναι κάτω. Έχουνε κάτω, δεν τα βάζουν μέσα στο κάτω, τα αφήνουν κάτω στο...
3: Έξω.
13: Έξω. Τα φάνε τα σκυλιά, τα πράγματα.
11: Στον οικισμό είναι επικίνδυνα και κάποιες φορές κλέβουν. Και το χειρότερο είναι που είναι πολύ βρώμικο. Τα αγόρια μπορούν να βγουν έξω τώρα, τα κορίτσια δεν μπορούν.
13: Κλέβουν τα κορίτσια για να πάρουν άντρα.
5: Τι λένε δρομές με το ζόρι.

0: Πιστεύετε στον ίδιο Θεό με εμάς?
1: Έχετε κάποιο παραδοσιακό φαγητό?
2: Σας αρέσει να τραγουδάτε και να χορεύετε?
0: Μάθαμε ότι η πίστη είναι σημαντική και καθημερινή για αυτούς.
3: Ακούσαμε ότι αγαπάνε τη μουσική και το χορό πολύ.
2: Μας είπαν ότι τα τραγούδια και οι χοροί κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις τους.
4: Οι περισσότεροι είμαστε χριστιανοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι πιστεύουν άλλα πράγματα.
5: Κάθε πρωί,
6: κάθε όταν τρώμε,
5: λεβάνι, ανάβουμε,
7: κάνουμε το σταυρό μας, βάζουμε τραγούδια για την εκκλησία.
8: Μας αρέσει αυτό το φαγητό τύπου απόσκαρα και έχει μέσα κρεμμύδι, ρύζι, σάλτσα, λάχανος, αυτά.
9: Όλοι την κάνει και όλοι τα χαντούρια ξέρουμε να χορέψουμε.
10: Βάζουμε έξω στο χώρο μας τη μουσική μας, έχουμε μουσική. Και μετά χορεύουμε όλα τα κορίτσια.

0: Παντρεύονται πολύ μικροί οι τσιγκάνοι.
1: Πόσο χρόνο παντρεύτηκαν οι γονείς σου?
2: Κάποιοι παντρεύονται μικροί και κάνουν παιδιά μικροί. Ακόμα και 13 χρονών.
3: Η μαμά μου παντρεύτηκε 12 χρονών, η γιαγιά μου παντρεύτηκε 11 χρονών και ο μπαμπάς μου 11.
2: Ήταν ο μπαμπάς μου 18 και η μαμά μου 15-16.
0: Πώς λέγεται η γλώσσα που μιλάτε?
4: Μάθαμε μερικές λέξεις στα τσιγκάνικα ή, όπως τα λένε κάποιοι, στα ρωμανί.
0: Ας δούμε τι σημαίνει.
5: Θα σε μάθω τη γλώσσα μου. Τσιγκάνικα.
6: Σόκεντα.
7: Τι κάνεις?
2: Μαγκάβα μπούτ μη φαμιλή.
8: Αγαπώ την οικογένειά μου.
2: Εσύ μπούτ λατσόντιβες.
8: Είναι όμορφη μέρα.
2: Μαγκάβα μη πραλέν.
8: Αγαπάω τα αδέρφια μου.
9: Βούσουκα. Πολύ όμορφη.
10: Διάβα σχολείου τη Σικλέα γράμματα. Πάω σχολείο να μάθω γράμματα.
11: Μαγκάβα του.
2: Σ' αγαπώ.
0: Πάτε γυμνάσιο.
12: Τι δουλειά θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις?
13: Ποια είναι τα όνειρά σου?
14: Ακούσαμε πως θέλουν να μας βοηθούν και να κάνουν δουλειές που τους αρέσουν.
15: Μάθαμε ότι έχουν μεγάλα όνειρα για το μέλλον.
2: Ο Αμπάν πήγε σχολείο μέχρι 5η τάξη. Η μάμα μου δεν πήγε καθόλου. Θέλω να πω γυμνάσιο και θέλω να σπουδάσω να γίνω ποδοσφαιριστής.
16: Θα πάω και γυμνάσιο. Θέλω να τα σπουδάσω όλα.
17: Και θέλω να σπουδάσω, να τελειώσω όλο το σχολείο μου, να σπουδάσω μανικιούρ.
18: Εγώ θέλω να σπουδάσω και να γίνω γιατρός.
19: Και εγώ θέλω να σπουδάσω, να βγάλω όλο το σχολείο μου, να είμαι γιατρός.

0: αυτές ήταν οι απαντήσεις μας.
1: Όχι από ένα παιδί μόνο,
2: αλλά από έναν ολόκληρο κόσμο. Όταν ακούμε, καταλαβαίνουμε καλύτερα.
3: Και όταν καταλαβαίνουμε,
0: ερχόμαστε πιο κοντά.
2: Και έτσι μαθαίνουμε να βρίσκουμε το δικό
4: τώρα,
2: μας δρόμο.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Nous, dans la section grecque, on fait du tous les lundis du théâtre. C'est une enquête détective avec Madame Emanuela, l'animatrice. Nous avons hâte de continuer et on va voir si on va réussir de trouver qui était le coupable.
6: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούρια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
7: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση I'm Not a Doll σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα τα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
8: Το νερό στη μουσική μας.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Δεν φτάνει μόνο να μιλήσεις, πρέπει να επικοινωνήσεις. Δώσε μια ευκαιρία και κράτα την ουσία και σε ρωτάω.
2: Ποιος είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ που κλείνεις τα αυτιά σου, που διαφορείς λέγοντας μόνο τα δικά σου.
1: Μόνο η επικοινωνία συνιστά δημοκρατία.
2: Αν θες να ξεχωρίσεις, όπα άκου πριν μιλήσεις.
3: Αν αυτό δεν έμεινε στα αυτιά σας.
4: Ακούστε κάτι άλλο που θα μείνει στην καρδιά σας.

0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα?
1: Στοίχημα ότι δεν θα καταφέρετε να το βρείτε.
0: Πριν προσπαθήσετε όμως, αφήστε με να σας δώσω ένα στοιχείο.
1: Δεν είναι η πείνα. Και η φτώχεια έχει βγει εκτός συναγωνισμού.
0: Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι... η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου. Δεν μας πιστεύετε?
1: Πόσα προβλήματα θα είχαν λυθεί αν υπήρχε ουσιαστική και γόνιμη επικοινωνία μεταξύ ατόμων και κρατών?
0: Δεν είναι ποτέ αργά για μια αλλαγή. Σώπα,
2: άκου,
0: μίλα
2: για μια καλύτερη κοινωνία.
3: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Όχι στον εγωισμό. Ναι στην συνεργασία.
5: Όχι στην παιδεία.
6: Ναι στην εμπιστοσύνη.
4: Ναι στην ενότητα.
6: Ναι στο εθελοντισμό.
2: Όχι στο εγώ, ναι στο εμείς.
7: Ειρήνη και αγάπη,
8: ελπίδα και χαρά.
9: Μαζί όταν ευχόμαστε,
7: γεννιέται μια φωτιά
10: που καίει στην καρδιά μας
11: τόσο δυνατά
12: και ενωμένη πάντοτε.
13: Πηγαίνουμε μπροστά!
14: Από το εγώ στο εμείς. Ας το κάνουμε πράξη. Ας το κάνουμε να ακουστεί.
3: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
15: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε η Αναστασία,
5: η Ελένη,
6: η Γεωργία
7: και η Δέσποινα,
4: μαθήτριες του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και θα σας μιλήσουμε για τη μετανάστευση και τη θρησκεία ανά τους αιώνες μέχρι σήμερα. Καταρχάς όμως, τι ορισμός μετανάστευση? Ακούμε τόσο συχνά αυτόν τον όρο. Άραγε όμως ξέρουμε στα αλήθεια τι σημαίνει.
6: Μετανάστευση ονομάζεται γεωγραφική μετακίνηση των ανθρώπων από έναν τόπο σε έναν άλλο για μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση, αναγκαστικά ή με τη θέλησή τους, για να αλλάξουν τη ζωή τους και να βρουν καλύτερη τύχη. Είναι φαινόμενο πανάρχαιο και κάθε φορά καθορίζεται από διαφορετικούς παράγοντες. Σκέψου ότι από την προϊστορική εποχή ακόμη μεταναστεύαμε.

0: Η μετανάστευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου. Στα Ιερά Κείμενα, όπως η Αγία Γραφή και το Κοράνι, η λέξη μετανάστευση και τα παράγωγά της συναντώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στη χριστιανική θρησκεία, για παράδειγμα, πρώτα θύματα διωγμών στάθηκαν ο Αδάμ και η Εύα, οι οποίοι εξορίστηκαν από την Εδέμ.
1: Ήδη όμως και από την Παλαιά Διαθήκη εντοπίζονται οι πρώτοι πρόσφυγες, ο Αβραάμ, ο οποίος θεωρείται η παλαιότερη μεταναστευτική φιγούρα. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Μωυσής.

Από όλα τα περιστατικά θρησκευτικής μετανάστευσης της Ορθοδοξίας, σημαντικότερο ίσως είναι αυτό του Μωυσή και της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε μεμονωμένες μετακινήσεις, έχουμε ένα έθνος σύσσωμα να αποδημά. Ολόκληρο το έθνος των Εβραίων άφησε πίσω τη σκληρή εργατική ζωή που επέβαλε ο Φαραώ για μια ευκαιρία να ξαναστήσουν τη ζωή τους υπό ευνοϊκότερες συνθήκες. Από την άλλη, αντίστροφο δρόμο ακολούθησαν οι έγχρωμοι την περίοδο της απεικιοκρατίας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αφήσουν την ήσυχη ζωή τους στην πατρίδα τους και να πάρουν το δρόμο της δουλείας.

Και για τη δική μας πατρίδα όμως, η μετανάστευση είναι μια λέξη γεμάτη αναμνήσεις. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, πλήθη ξεριζώνονται από την Ελλάδα και αναζητούν καλύτερη ζωή στο εξωτερικό, με κύριο προορισμό την Αμερική, χωρίζοντας οικογένειες στο βωμό ενός υψηλότερου μισθού.

Μετά από ένα εξουθενωτικό τριπερατλαντικό ταξίδι, οι Έλληνες μετανάστες υποβάλλουν σε έναν εξονυχιστικό έλεγχο, όπου έλεγχονταν τόσο τα χαρτιά τους όσο και τα σώματά τους από εξειδικευμένους γιατρούς. Κατόπιν, αφήνονταν στο εσωτερικό της καινούριας χώρας για να αναζητήσουν δουλειά και ρίζες στην ξενιτιά.

Η ίδια ιστορία επαναλαμβανόταν και σε άλλους κερδοφόρους προορισμούς όπως η Γερμανία ή η Αυστραλία. Η δε τελευταία έδειχνε περισσότερη ελαστικότητα απέναντι στους μετανάστες, διεξάγοντας λιγότερους ελέγχους. Ωστόσο, η απόσταση από την πατρίδα δυσχέρινε το φορτίο των μεταναστών και κατέστρεφε τις συναισθηματικές τους σχέσεις.

Η παράδοση της αποδήμησης των Ελλήνων στο εξωτερικό συνεχίζεται και στη σημερινή εποχή, καθώς οι οικονομικές δυσχέρειες της χώρας οδηγούν την νεολαία πέρα από τα σύνορα σε αναζήτηση ενός πιο προσοδοφόρου μέλλοντος.

Ακόμη και σήμερα, η Αμερική διατηρεί την αυστηρότητά της στο ζήτημα της μετανάστευσης. Η έκδοση βίζας είναι, όπως και παλαιότερα, μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί πλήθος δεσμεύσεων. Όσον αναφορά στους παράνομους μετανάστες, μόνο μετά από δεκαετίες και εκμάθηση της αμερικανικής ιστορίας μπορούν να πάρουν την αμερικανική ηθαγένεια και αυτό εάν τους δεχτούν και δεν τους αποστείλουν πίσω στη χώρα τους σαν κοινούς επιβάτες.

0: Ναι, παρακαλώ. Ο δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόιντ.
1: Σε λίγο θα βρεθούμε 200 ολόκληρα χρόνια πίσω, στο σκάρωμα της Ελληνικής Επανάστασης. Και ήταν όλοι τους εκεί. Αν στήσετε αυτοί, ίσως μπορέσετε να τους ακούσετε, να κουβεντιάζουν, να μαλώνουν, να λυπούνται και να ελπίζουν. Μέσα από τις φωνές των μαθητών της έκτης τάξης, πρόσωπα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ελληνική ιστορία, ζωντανεύουν ξανά. Κάθονται απέναντι, απαντούν σε ερωτήσεις και μιλούν σαν να είναι εδώ, ξετυλίγοντας το κουβάρι ενός σπουδαίου ταξιδιού. Εκείνη προφανώς.
2: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
3: European School Radio.
2: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
3: European School Radio. Το μόνο που θυμάσαι.
4: Young people from all over Europe create original songs
5: and podcasts.
4: They showcase their imagination,
5: talent,
4: and creativity.
5: They share ideas and communicate.
4: They make it heard.
5: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
4: Give your heart to your favorite countries.
5: Student podcast and song contest, make it heard.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Οραματίζομαι. Οραματίζομαι έναν άλλο ήλιο που θα έρθει. Μια ατέλειωτη άνοιξη. Την ειρήνη των κάμπων. Πέτρα την πέτρα, καρδιά την καρδιά θα τρυπάει ο άνεμος. Η μουσική που στρώνει στις ακτές της τρικυμίας στη χλώρη. Η μουσική που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών επάνω στα δέντρα. Και θα έχει μέσα η καρδιά μας τόσο φως, τόση γαλήνη απ' του ουρανού θα πέφτει τα παράθυρα, που τα μεγάλα μας φτερά θα μπλέκονται στα πόδια μας και τα χαμόγελά μας θα φτερουγίζουν στα ματόκλαδα σαν πεταλούδες.
8: Από τη συλλογή «Άνθρωποι και πουλιά» του Γιώργου Θέμελη. Στίχοι και νότες για την ειρήνη. Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Δήμητρα, τελείωνε επιτέλους. Θέλουν να κάνουν κι άλλη μπάνια.
2: Ωρε Ελένη, τώρα τελειώνω.
3: Τι έγινε πάλι και τσακώνεστε εσείς οι δύο?
1: Η Δήμητρα έκανε μισή ώρα μπάνια και σίγουρα τώρα δεν θα έχεις ζεστό νερό.
2: Ναι, όταν εσύ κάνεις 10 ώρες για να βγεις, δεν σου λέμε κάτι.
3: Ε, κορίτσια, σταματήστε. Είστε και οι δύο λάθος.
1: Πάλι θα αρχίσει να μου λέει για το νερό και μπλα μπλα μπλα.
2: Όχι πάλι, εμείς φεύγουμε, τα βρήκαμε.
3: Όχι αγάπες μου, εδώ θα κάτσετε να τα ακούσετε. Έχουμε πει εκατομμύρια φορές ότι δεν αφήνουμε το νερό να τρέχει με τις ώρες. Πολλοί άνθρωποι σε ξένες μακρινές χώρες πεθαίνουν από τη δίψα ή επειδή πίνουν μολυσμένο νερό. Καταλαβαίνετε τι κάνετε? Τίποτα. Τσακώνεστε μόνο γιατί η μία κάνει πολλή ώρα μπάνιο και σπαταλάει όλο το ζεστό νερό. Αν είναι δυνατόν, εσείς είστε η νέα γενιά και πρέπει να ενημερώνεστε για τα προβλήματα του πλανήτη. Να μπορείτε να τα αλλάξετε αργότερα.
2: Έχει δίκιο η μαμά Ελένη. Δεν πρέπει να σπαταλάμε έτσι το νερό.
1: Αλίμονα εσύ. Σιγά μη δεν έπαιρνες το μέρος της μαμάς. Δεν λέω, εννοείται πως δεν πρέπει να σπαταλάμε νερό. Αλλά μην ρίχνεις τις ευθύνες πάνω μου.
2: Μα θα...
3: Τέλος κορίτσια. Πιτζάμες και ύπνο αμέσως. Είναι αργά.
2: Μαμά.
3: Ύπνο γρήγορα.
0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο μαζί μας. Έναν άνθρωπο που μετρά αποστάσεις χωρίς χάλαγα και υπολογίζει τις γωνίες του χωρίς μικρογνωμόνα. Κύριε Προγραμματά, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας. Εγώ απλώς λέω πιο δεξιά, πιο αριστερά, αλλά τελικά μάλλον κάνω περισσότερα μαθηματικά από όσα νόμιζα.
0: Και πολύ σωστά, γιατί ο αθλητισμός είναι η γεωμετρία σε κίνηση. Σήμερα θα δούμε πώς οι μαθηματικές έννοιες ζωντανεύουν μέσα στο γήπεδο.

0: Κύριε Προπονητά, το γήπεδο είναι απλώς ένας χώρος άθλησης ή τελικά ένα καθαρό μαθηματικό σχήμα?
1: Αν το σκεφτείτε, είναι απόλυτα γεωμετρικό. Ορθογώνιο με ίσα απέναντι πλευρές και ορθές γωνίες. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα ξέραμε πού αρχίζει και πού τελειώνει το παιχνίδι.
0: Πολύ κατανοητό, κύριε Προπονητά. Αν όμως οι αποστάσεις δεν ήταν ακριβείς,
1: θα υπήρχε μπέρδεμα, αδικία, κακή οργάνωση, οι μαθητές. Καταλαβαίνω αμέσως πότε κάτι δεν είναι ίσο.
0: Εδώ αναγνωρίζουμε έννοιες όπως ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, παράλληλες μαζί με κάθε τις ευθείες, άξονες συνεδρίας, που η ακρίβεια στις διαστάσεις είναι βασική τόσο στα μαθηματικά όσο και στον αθλητισμό.

0: δύο ομάδες αλλάζουν συνεχώς πλευρές στο παιχνίδι.
1: Για να είναι δίκαιο, ίδιες αποστάσεις, ίδιος σχηματισμός, ίδιες συνθήκες. Οι μαθητές το θεωρούν αυτονόητο.
0: Σας έχουν παραπονηθεί ποτέ οι μαθητές εάν δεν αλλάξουν?
1: Πάρα πολλές φορές. Και τότε τους εξηγώ ότι η συμμετρία εξασφαλίζει ισότητα. Στα μαθηματικά μιλάμε για αξιονομική συμμετρία, ισότητα αποστάσεων, ισοδυναμία θέσεων στο επίπεδο. Η γεωμετρία, όπως και ο αθλητισμός, υπηρετεί τη δικαιοσύνη.

0: Το σουτ στο μπάσκετ είναι θέμα δύναμης ή γωνίας.
1: Η γωνία είναι το παν. Αν δεν είναι σωστή, όση δύναμη και να βάλεις, η μπάλα δεν θα μπει.
0: Υπάρχει λάθος γωνία.
1: Φυσικά και προσπαθώ να το διορθώσω με παραδείγματα και όχι με μαθηματικούς τύπους. Εδώ εμφανίζονται οξύς και αμβλίες γωνίες, βέλτιστη γωνία βολής, σχέση γωνίας και απόσταση. Η θεωρία βρίσκει άμεση εφαρμογή στην πράξη.

0: Σε ποια άλλα αθλήματα παίζει πρωταρχικό ρόλο η γωνία?
1: Πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, για ακριβία στις γωνίες μιλάμε. Στο τένις με τη γωνία σερβίς, στο βόλεϊ με τη γωνία υποδοχής και πάσας, στο χάντμπολ, στο γκολφ, στις πολεμικές τέχνες και μάλλον σε όλο.
0: Γιατί στο ζέσταμα τρέχετε συχνά σε κύκλο και όχι σε άλλα σχήματα?
1: Ο κύκλος δεν έχει γωνίες. Η κίνηση είναι συνεχής και πιο ασφαλής.
0: Χρησιμοποιείτε και άλλα σχήματα εκτός από τον κύκλο?
1: Ναι, τετράγωνα, οκτάγωνα και καμπύλες διαδρομές.

0: πιο σύντομη διαδρομή είναι πάντα καλύτερη.
1: Η ευθεία είναι η πιο σύντομη, αλλά όχι πάντα η πιο έξυπνη.
0: Άρα, οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν τον χώρο.
1: Ακριβώς, να σκέφτονται πριν κινηθούν. Εδώ συναντάμε ευθύγραμμα τμήμα, μήκος διαδρομής, σύγκριση ευθείας και καμπύλης.
0: Οι μπάσες έχουν καθόλου σχήμα.
1: Πάντα, τα τρίγωνα είναι βασικά, δίνουν σταθερότητα και επιλογές.
0: Αλλάζουν τα σχήματα στις προπονήσεις ανάλογα με την ηλικία των μαθητών σας.
1: Ναι, όσο μεγαλώνουν οι μαθητές, τόσο πιο σύνθετα σχήματα χρησιμοποιούμε. Εδώ αναγνωρίζουμε τρίγωνα στο επίπεδο θέση σημείων, σταθερότητα σχημάτων.

0: αλλάζει όταν το γήπεδο έχει μεγαλύτερο χώρο?
1: Αλλάζουν πολλά πράγματα, όπως περισσότερη κίνηση, διαφορετική στρατηγική, άλλες αποστάσεις και το πιο σημαντικό, κουραζόμαστε περισσότερο.
0: Αν όμως το γήπεδο μικρύνει,
1: γίνεται πιο γρήγορο το παιχνίδι και πιο απαιτητική συνεργασία.
0: Εδώ εμπλέκονται το εμβαδόν, η περίμετρος, καθώς και η σύγκριση μεγέθων και η κλίμακα χώρου. Τελικά, κύριε προπονητά, κάνετε γεωμετρία χωρίς να το καταλαβαίνετε.
1: Αν η γεωμετρία βοηθά τους μαθητές να κινούνται καλύτερα και να συνεργάζονται, τότε ναι, την κάνουμε κάθε μέρα.
0: Σήμερα αποδείξαμε ότι η γεωμετρία οργανώνει τον χώρο, ο αθλητισμός εφαρμόζει τις θεωρίες στην πράξη, οι επιστήμες δεν είναι ξεχωριστές, αλλά συνεργάζονται. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να θυμάστε, τα μαθηματικά είναι παντού.
2: Ακόμα τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Καλώς ήρθατε σε εκπομπή μας
1: του τρίτου ειδικού δημοτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης.
0: Πού ονομάζεται?

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
4: Για τις αγορές μας, καλό είναι να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό χρήμα, δηλαδή τις κάρτες αποθηκευμένης αξίας, τις λεγόμενες προπληρωμένες.
5: Πειραματικό γυμνάσιο Πάτρες.
6: Live from Greece, this is European School Radio.
7: Σπόθια την επικοινωνία.
8: Τα κοινωνικά δίκτυα στη μάλλον στην επικοινωνία.
7: Τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά.
8: Το Facebook μας βοηθά στην καλύτερη επικοινωνία.
7: Το Facebook θέλει προσοχή στη χρήση.
8: Το Twitter επίσης βοηθά στην επικοινωνία.
7: Το Instagram δίνει βήμα στην επικοινωνία.
8: Όλα τα κοινωνικά δίκτυα είναι χρήσιμα αλλά και επικίνδυνα.
7: Ακολούθησε τους κανόνες ασφαλείας των δικτύων.
8: Πρόσεξε με ποιους συνομιλείς και ποιους κάνεις φίλους.
7: Μην αναρτάς αφιδώς φωτογραφίες στο Facebook.
8: Να είσαι πάντα επιφυλακτικός για την ηλικία και την ιδιότητα των συνομιλητών σου στα κοινωνικά δίκτυα.
7: Μην αναρτάς προσωπικές ή οικογενειακές φωτογραφίες στο Facebook.
8: Μην αναρτάς μηνύματα σχετικά με την προσωπική ή οικογενειακή ζωή στο Facebook.
7: Όχι προσωπικές πληροφορίες στο Facebook.
8: Χρησιμοποιήσε ψευδόνυμο στα κοινωνικά δίκτυα.
7: Μην αποκαλύπτεις διεύθυνση και τηλέφωνο στο Facebook.
8: Τα κοινωνικά
7: δίκτυα είναι αναγκαία και χρήσιμα για την επικοινωνία. Πρόσεξε.
6: ESR. Live from Greece. This is European School Radio.
9: Στη βορειοανατολική άκρη της πόλης δεσπόζει το Φρούριο με το χαρακτηριστικό ρολόι του.
10: Αποτελεί το ψηλότερο σημείο της, με αποτέλεσμα να είναι ορατό ακόμα και από το κέντρο της.
9: Επίσης, περιβάλλεται από ένα ευρύχωρο κάστρο.
10: Χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Πρώτο, κατά τον 6ο αιώνα, πάνω στα ερείπια της Ακρόπολης, της αρχαίας πόλης της Τρίκης. Είναι μοναδικό στο είδος του, σε ομορφιά και αρχιτεκτονική.
9: Σήμερα το Φρούριο είναι επισκέψιμο με θεόρη την πόλη και φιλοξενεί το υπαίθριο δημοτικό θέατρο, στο οποίο γίνονται πολλές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, κάνοντάς το

0: χρόνο ψυχής.
1: Το Φρούριο κρύβει πολλά μυστικά, τα οποία μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο. Είναι ένα από τα μέρη τα οποία αξίζει να επισκεφθεί κάποιος που θα βρεθεί στην πόλη των Τρικάλων.
2: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School. Sebastian.

0: And speaking of second-hand treasures, let's go live to our field reporter, Max, who's at a local flea market. Max, what it's like to be out there?
1: Hey Ella, I'm standing right in the middle of the flea market. It's busy, colorful, and full of life. There are piles of old jeans, vintage jackets, bags, even furniture waiting for a new owner. People here aren't just shopping, they're exchanging stories. One seller told me a jacket belonged to her father in the 90s. Another said her jeans are going to become a backpack. This is upcycling culture in real life.
0: That sounds incredible. Thanks, Max. Before we wrap up, Clara, one final message for our listeners?
2: Don't be afraid to try. Upcycling doesn't have to be perfect. Every small step matters, whether it's fixing old jeans, donating clothes, or turning them into something new. Creativity can change habits.
0: Beautifully said. To our listeners, remember, fashion doesn't have to cost the planet. Share, reuse, donate, create. This was Echo Markers Live, live from the studio and the streets. Next week, we'll explore music made from recycled materials. Until then, stay
3: Τώρα,
0: creative.
3: Θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Έχετε βαρεθεί τις συνηθισμένες ραδιοφωνικές εκπομπές και το μονότονο ρυθμό τους.
5: Έρχεται τώρα στο European School Radio, το web radio του Δευτέρου Γυμνασίου Γλυφάδας.
6: Σύγχρονα, ενδιαφέροντα θέματα.
4: Ολοκένουργια τραγούδια που θα σας συναρπάσουν.
5: Πρόσφατα νέα από την επικαιρότητα.
4: Μην το χάσετε!
7: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας ένας μεγάλος. Πέσουμε στο διαδίκτυο, δεν περνάμε 15 λεπτά.
8: Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Τα στοιχεία μου, ούτε το όνομά μου, ούτε που μένω. Στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Δεν λέω το όνομά μου, ούτε που λέμε.
9: Μην αφήνεις κανένα να σε ενοχλεί.

0: Είμαστε μαθητές της εκτής τάξης
1: του τρίτου ειδικού δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκη.
2: Τη εκπομπή μας θα ακούσουμε καρδούδια, γαλέτσαμε.
3: Και θα μιλήσουμε γιατί μας κάνει να νιώθουμε.
0: Έλατε μαζί μας
4: 5η 30 Απριλίου στις 11 το πρωί.
0: Και καλή απόλαυση!

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Αγαπητοί συμμαθητές, είμαστε
6: η Ραφαηλία Παπασούλη
7: και η Σοφία Σακή
5: από το Α1.
7: Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε ένα διάλογο, ώστε να λύσουμε μερικές από τις απορίες σας. Απορίες που έχουν να κάνουν με την προέλευση του ραδιοφώνου και την τεχνολογία του. Ας ξεκινήσουμε.
5: Ερώτηση 1.
0: Πότε εφευρέθηκε το ραδιόφωνο? Ποιος το εφήβρε?
7: Το ραδιόφωνο δημιουργήθηκε από τον Γουλιέλμο Μακρόνι, ο οποίος κατάφερε να μεταδώσει ηχητικά μηνύματα Morse μέσω ερτζιανών κυμάτων. Μέχρι τότε η ασύρματη επικοινωνία χρησιμοποιούνταν μόνο στις ένοπλες δυνάμεις και όχι ως τρόπος μετάδοσης ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας.
5: Ερώτηση 2.
7: Πόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπάρχουν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο?
0: Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.000 ραδιοφωνικοί σταθμοί, ενώ σε όλον τον κόσμο 43.973.
5: Ερώτηση 3.
0: Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής ραδιοφωνικός σταθμός?
7: Αυτό θα το μάθουμε μαζί στον καλό που θα πραγματοποιηθεί από τον δημοσιογραφικό όμιλο του σχολείου μας.
5: Ερώτηση 4.
7: Υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου ραδιοφωνικοί σταθμοί?
0: Πραγματικά υπάρχει χώρα στην οποία έχουν απαγορευτεί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Αυτή η χώρα είναι η Νορβηγία.
5: Ερώτηση 5.
0: Πότε ήρθε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα?
7: Στην Ελλάδα το ραδιόφωνο εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1920 με πειραματικές προσπάθειες μικρής κλίμακας από ιδιώτες και δημόσιους φορείς.
5: Ελπίζουμε να σας άρεσε η παρουσίασή μας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
8: European School Radio, the first student radio.

0: επικοινώνησε, την αγάπη κοινώνησε.
1: Από το γυμνάσιο Μαγούλας,
0: την Κρίστη,
1: τη Βασιλική
0: και τον Πόλο.
1: Επικοινώνησε, την αγάπη κοινώνησε.
0: Τον καθρέφτη σου μην ακούς,
1: τα λόγια του άλλου τα τυφλώνει.
2: Χαλαρούς αφήνει τους δεσμούς,
0: της ψυχής τους ψήθυρους αλλοιώνει.
2: Επικοινώνησε, την αγάπη κοινώνησε.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.
1: Είμαι Ζεοφόρος Παρθενώνα, μα κατασκεύασε ο Φιδίας περίπου το 440 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος Έκλη έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτισαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
0: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Cambridge. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος των μεγάλων μυστηρίων. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη της Μήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυκτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, που σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Μήλου.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπεις στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύομαι την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκαπηρών από την Ευρώπη με βρήκε και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας αμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας γέννησε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Το σχολείο.
1: Το μεμεράκι. Τις πίπες της Κρήτης στο τοπίο.
2: Στην Άνω του Χερσόνησο.
3: Συγκεκριμένα Ευρώπη.
4: Και εκεί για χρόνια και καιρούς.
5: Θα δείτε με τη Λέβη.
6: Μια οικογένεια είμαστε.
7: Σε μια γροθιά δεμένη.
8: Γονείς, δασκάλοι και παιδιά.
9: Πολύ αγαπημένοι.
10: Όλοι εκεί μας φέρουμε τι προσφορά σημαίνει.
11: Αγάπη να σκορπίζουμε σε όλη την οικουμένη.
12: Εμείς αποφασίσαμε στο ράδιο να πούμε.
13: Όμορφα λόγια και ευχές έχουμε να σας πούμε.
14: European School Radio.
15: Τον είπαν το σταθμό.
16: Που θα συντοριζόμαστε με κέφι και ρυθμό.
17: Γι' αυτό λοιπόν ανοίξετε το ίντερνετ στο σπίτι,
18: στις πόλεις, σε όλα τα χωριά,
19: μα και στο Τζιλορίτι.

0: Στη λογοτεχνία, πολλοί συγγραφείς μίλησαν για τον πόλεμο. Ένα από τα κείμενα που μας έκανε να σκεφτούμε ήταν το διήγημα «Γιατί» του Γιάννη Μαγκλή. Σε αυτό, ένα στρατιώτη σκοτώνει έναν εχθρό. Όταν όμως τον πλησιάζει, συνειδητοποιεί πως ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά του δεν είναι απλώς ένας εχθρός, είναι κάποιος που είχε ζωή, οικογένεια, όνειρα. Τότε γεννιέται ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους που δεν γνωρίζουν? Αυτό το ερώτημα μας
1: Είμαστε οι ραδιοποιητές. Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοποίου.
2: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
3: Καλή ακρόαση!
4: Σε αυτή την εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και την 25η Κάμερα Ζιζάνια.
1: Θα σας παρουσιάσουμε τη δράση του φεστιβάλ και τις δικές μας συμμετοχές.
5: Σε αυτή την όμορφη πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη 2025, αλλά και κατά τη διάρκεια του χρόνου.
6: Την ταινία που είδαμε, τη συμμετοχή σε κριτικές επιτροπές παιδιών.
7: Στο ραδιόφωνο των Ζιζανίων, στο εργαστήριο ειδικά εφέ και πράσινη οθόνη και στο εργαστήριο των ήχων Fall Art στο σχολείο μας.

0: Thanks.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoon.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Όταν κάνουνε πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
5: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
6: Κι όλο κάνουνε πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
7: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
8: Ενάντια στον πόνο λαιμό, στον πόνο και στον
9: υπάρχει μια ειρήνη, άνθρωποι πέστε ειρήνη.
10: Ειρήνη.
11: Ειρήνη.
12: Ειρήνη. Ειρήνη.

0: School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούσατε, ακούσατε, ακούσατε, μια φορά σε έναν καιρό, σε έναν μυστικό, πήγε από πίσω αυτή, το μαθέταν και παιδί και γελούσε δυνατά.
2: Έχουν ίδια δικαιώματα.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Όχι, βοήθεια!
4: Βγάλτε από το μυαλό μου αυτό το απέσιο όνειρο. Ει, χλωριδοπαρούλη, τι έπαθες?
5: Δεν αντέχω άλλο. Πρέπει όλοι να ξυπνήσουμε από αυτό το απέσιο αφιάλτη. Ένας εφιάς θα επιτρέψει την που έχει απομείνει. Δηλαδή ο παππούς μου και η γιαγιά μου.

0: κυρία Πανίδου.
1: Φαντάσου να πεθάνουν από το πλανήτη μας όλα τα ζώα και όλα τα φυτά.
2: Που σκραγίδας ήδη βλέπει τα φυτά κολλήνονται και όλα γίνονται πιο λίγα.
3: Η γιαγιά Πανίδα βλέπει τα ζώα για φαγητό να βρίσκουν σκουπίδια.
4: Κάποια πεθαίνουν από τις πυρκάδες ή τους κυνηγούς.
5: Δεν είχα ιδέα, Βλάρισα, παντούλη μου.
6: Λοιπόν, όλοι μαζί θα βρούμε λύση για την κατάσταση αυτή.

0: ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών. All the stars are faded. I remember the night.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπετονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα. Μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά. Αλλά μάτια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια αντί για πλανκτόν τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άρα γιατί να έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας. Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού, που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες. Τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έχετε η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί. Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας. Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
4: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
5: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
0: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
6: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
7: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
8: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
9: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
10: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
11: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
2: Κάντε ανακύκλωση!
12: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
13: Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
14: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
15: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
16: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει!
17: Θέλουμε να αναλάβετε δράση σαν να κινδυνεύει το σπίτι σας. Γιατί κινδυνεύει.
18: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
19: Μένω στον πύραυλο και πετώ στον ουρανό. Όμως έτσι μαθαίνω να περπατώ στην γη.
20: Ζω στην χώρα των θαυμάτων. Την κάνω κομμάτι του κόσμου σας.
21: Είμαι διαφορετική, αλλά είμαι μία από εσάς.
22: Γίνομαι με χίλια κομμάτια και μοιράζομαι δεξιά και αριστερά. Διασχίζοντας το τούνελ, γίνομαι πάλι ένα.
23: Μου ανοίγουν την πόρτα της αίθουσα και μου δίνουν τον ουρανό.
1: Αν θέλετε να συμβάλλετε κι εσείς στην ολοκλήρωση του εξοπλισμού της αίθουσας αισθητηριακής ολοκλήρωσης, μπορείτε να στηρίξετε με την αγορά των ημερολογίων τους τα παιδιά του Ειδικού Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου. Ημερολόγια στο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο, στο κτίριο της Ακαδημίας, τηλέφωνο 22410-36501. Τη δράση στηρίζει το ραδιόφωνο Λιχνάρη.
3: Παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόιτ.
4: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
5: Όλα nuestros oyentes.
4: Good evening to our listeners. Καλοχώνιον has returned with another special collaboration radio show between Greece and Spain.
24: So today the students of Kalochori Junior High School have the pleasure of meeting and collaborating for the second time with 12 Spanish students from ES Pokerouz.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.

0: Σήμερα ξύπνησε νωρίς. Άνοιξα το παράθυρο και είδα τα δέντρα να κουνιούνται. Σκέφτηκα ότι θα πάω στο σχολείο, αλλά δεν ήξερα τι θα γίνει εκεί.
1: Στον δρόμο για το σχολείο βλέπω παιδιά να γελά. Μερικά τρέχουν για να προλάβουν το κουδούνι. Και εγώ νιώθω ένα μικρό κόμπο στο στομάχι.
0: Το προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ στέχω ακόμη λίγο πιο πέρα, κοιτάζοντας το παιχνίδι. Θέλω να μπω, αλλά φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος πάσα.
2: Μερικές φορές θέλω να πω κάτι αστείο, αλλά σ' απένα, μήπως δεν γελάσουν, μήπως με κοροϊδέψουν. Και μετά βλέπω ένα φίλο που μου χαμογελάει και αμέσως νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου λέει είναι εντάξει να νιώσεις έτσι.
3: Στο δρανείο μου το βιβλίο των μαθηματικών μοιάζει τεράστιο. Κάθε αριθμός μοιάζει με ένα βουνό που πρέπει να ανέβω.
2: Η κυρία λέει, αυτό είναι εύκολο. Και εγώ κοιτάζω το τετράδιό μου και νιώθω χαμένος.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω, να μην νομίζουν οι άνθρωποι μου θα ζώσω.
4: Τι κάνω τους θεόνους. Λέω κατάλαβα και συνεχίζω να γράφω. Μέσα μου όμως νιώθω μικρός, αόρατος, σαν να είμαι μόνος σε μια μεγάλη τάξη.
5: Κάποιες φορές ο φίλος μου μου πλησιάζει και μου λέει «Μην ανησυχείς, θα το καταλάβεις» και νιώθω λίγο καλύτερα σαν να μου δίνει μια μικρή δύναμη για να συνεχίσω.
0: Μην ανησυχείς. Εσύ μπορείς, λέει ο Άρης μέσα στο μυαλό μου. Κανείς δεν πρόκειται να γελάσει μαζί σου.
6: Αλλά και αν κάνουν, ψιθυμίζω. Θυμίσω, εγώ είμαι εδώ, απαντά ο Άρης. Και ξαφνικά νιώθω πιο σίγουρος.
2: Σκεφτόμουν το τετράδιο της φίλης μου, που κάθεται δίπλα μου. Μου χαμογελάει. Μου φαίνεται ότι καταλαβαίνει πως φοβάμαι να μιλήσει.
4: Ξαφνικά νιώθω ότι δεν είμαι μόνος σε αυτή τη θάλασσα αριθμών και ελεύθερων.
5: Στο προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ κάθομαι στο γρασίδι και σκέφτομαι.
4: Έλα, παίξε μαζί μας.
1: Δεν είμαι καλός, λέω.
2: Δεν πειράζει, ούτε εγώ είμαι. Απλώς διασκεδάζουμε.
6: Και γελάω, μόνο και μόνο γιατί κάποιος καταλαβαίνει το φόβο μου.
0: Παρατηρώ ένα παιδί που κάθεται μόνο του στη γωνία. Σκέφτομαι να πάω να του μιλήσω, αλλά κάτι με σταματά.
3: Αλλά θυμάμαι, ακόμα και μια μικρή λέξη, ένα «για» μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Και λέω μέσα μου, ας το δοκιμάσω.
0: Μπαίνω στο παιχνίδι, προσπαθώ, κάνω λάθος, γελάω με τον εαυτό μου και νιώθω για πρώτη φορά σήμερα ότι ανήκω κάπου.
2: Το μάθημα της γλώσσας, η γραφή μου, φαίνεται άχυμη. Νιώθω ότι όλοι κοιτάζουν τα τετράδια των άλλων.
1: Δεν πειράζει, το σημαντικό είναι ότι προσπάθησε έτσι.
0: Αλλά όλοι οι άλλοι το κάνουν σωστά.
3: Κανείς δεν ξεκίνησε τέλειος. Θυμίζω πως έμαθες να τρέχεις. Μερικές φορές πέφτεις, αλλά συνεχίζεις.
0: Και ξαφνικά, καταλαβαίνω ότι ακόμα και τα λάθη είναι σημαντικά.
6: Σκέφτομαι κάθε μικρή νίκη, όπως να ρίξω μια άσκη σωστά ή να θυμηθώ κάτι στο μάθημα. Είναι σαν μικρές νίκες που κανείς δεν βλέπει, αλλά νιώθω περήφανος για μένα.
2: Σκέφτομαι το γυμνάσιο. Θα είναι τόσο διαφορετικό. Και αν χάσω τους φίλους μου.
1: Μην ανησυχείς. Θα είμαι μαζί σου, στο μυαλό σου.
6: Μα όλοι οι άλλοι φαίνονται τόσο σίγουροι.
2: Κανείς δεν είναι πάντα σίγουρος. Ακόμα και μεγάλοι φοβούνται.
0: απλώς φαίνεται διαφορετικά.
3: Νιώθω μια μικρή ανακούφιση. Δεν είμαι μόνος με τις ανησυχίες μου.
0: Η παιδικότητα δεν είναι ηλικία, αλλά στάση ζωής. Και εμείς προσπαθούμε να την κρατήσουμε ζωντανή.
3: Μερικές φορές, ακόμα και όταν οι φίλοι μου είναι δίπλα μου, νιώθω μόνος.
7: Δεν είσαι μόνος, είμαι εδώ και ακούω κάθε σκέψη σου.
1: Μα νιώθω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πώς νιώθω.
5: Κάθε συνέστημά σου είναι σημαντικό. Κράτησε το ζωντανό.
0: Κάποιες φορές μιλάω μόνος μου, σιωπηλά. Είναι εντάξει, θα τα καταφέρεις.
3: Αλλά παρόλα αυτά, έχω μόνη του.
4: Ανηλυκτείται ένα κόσμο χωρίς φίλοι.
2: Είναι κόσμο, θα μπορούμε να πούμε ότι φοβάμαι, χωρίς να γελάσουμε.
1: Από τα παιδιά δεν χρειάζεται να προσποιούνται ότι είναι δυνατά.
4: Όπου όλα τα συναισθήματα χωράνε.
8: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε. Και αν μιλάτε γι' αυτό, ίσως μπορούμε να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Σήμερα τα είπαμε, γιατί όταν μιλάμε το βάρος μικραίνει και η φωνή μας ακούγεται.
9: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
8: Είναι

0: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.
1: Στα πλαίσια των παρουσιάσεών μας στο Φεστιβάλ Ρητορικής που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 17 Μαΐου, προετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε αποσπάσματα
2: από το βιβλίο της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Εμένα με νοιάζει» και της Μαρίας Φραγιά «Το αλφαβητάρ της φύσης».
1: Οι παρουσιάσεις έγιναν
2: στην κατηγορία «Εκφραστική ανάγνωση».
3: Το φθινόπωρο, λες και είχε ξεχάσει να έρθει στον Ανθόπυργο. Τα κυκλάμινα ολάνθιστα είχαν κάνει με ανεξιδί το χώμα. Κανένα συννεφάκι στο γέλαστο ουρανό. Η θάλασσα, σαν να είχε ξεθαρέψει, σαν να είχε ξεγελαστεί, ζεσθενόταν ακίμαντη κάτω από το ξανθό ήλιο. Ξεγελάστηκε και ο Κυραλέκος, όπως τον ονόμαζαν τώρα τα παιδιά. Ξεγελάστηκε από αυτή την καλοσύνη. Πήρε τον μπανιερό του, καβάλισε το ποδήλατο της κυρεφθενιάς και τράβηξε για να κολυμπήσει. Λάτρευε τη θάλασσα και τυχαιόταν ώσπου να κρυώσει για καλά ο καιρός. Ήταν έτοιμος να πάρει φόρα να κάνει βουτιά όταν... Η θάλασσα, όπως ερχόταν μαλακά και έγλυφε το βοτσαλάκι εκεί στα πόδια του, κουβαλούσε μαζί της και κάτι γλοιώδες, κάτι βρώμικο. Δεν πίστεψε σε αυτό που ολοφάνερα έβλεπαν τα μάτια του ο Κυραλέκος. Γονάτισε. Έπιασε ένα βότσαλο. Το βότσαλο είχε χάσει τη λάμψη του. Τα χρώματα του ήταν μουντά. Είχε κάτι το... πεθαμένο το βότσαλο. Ρίγησε ο δάσκαλος. Δεν ήξερε αν ήταν κάτι από τη φθινοπορεινή δροσιά ή αν... Η κρυάδα που ένιωσε ήταν από τη φοβερή σκέψη που πέρασε από το μυαλό του. Το εργοστάσιο, σκέφτηκε. Το εργοστάσιο μόλυνε την περιοχή. Απόβλητα είναι χυμένα εδώ. Τώρα δεν είχε πια καμιά διάθεση για μπάνιο. Μηχανικά φόρεσε την μπλούζα του, έφερε μετά το βοτσαλάκι στη μύτη του. Μια ιδιαστική μυρωδιά του ανέστατα στο στομάχι, του έφερε αναγούλα. Έπιασε άμμος τη χούφτα του. Και η άμμος δεν ήταν σημαίνια, μα κολλούσε την παλάμη του. Τον γλίτσιασε. Θαρρείς πως καμπούριασε ξαφνικά ο Κυραλέκος. Θαρρείς. Και σε μια στιγμή γέρασε. Το εργοστάσιο είχε ανοίξει αγωγό κάπου τριγύρω και χύνει τα βρώμικα νερά του στη θάλασσα. Εδώ, σε αυτή τη μεριά που κολυμπούν παιδιά. Η σκέψη αυτή, η λέξη αυτή, τα παιδιά, ήταν το ευαίσθητο σημείο του δασκάλου. Χιλιάδες κουδουνάκια κουδούνισαν μέσα του. Κουδούνια κινδύνου. Βιαστικά τώρα, ντύθηκε σαν τρελός, ανέβηκε στο ποδήλατό του, τράβηξε για το χωριό. Έπρεπε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Έπρεπε.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια ξακουστή πολιτεία, ζούσε ένας ανόητος και περήφανος βασιλιάς. Ήταν αλήθεια πάρα πολύ πλούσιος. Ό,τι ζητούσε, μπορούσε να το αγοράσει αμέσως. Μια μέρα, πρωί-πρωί, μπήκε, αλαφιασμένος, στο δωμάτιο του βασιλιά, ο πρωθυπουργός του. «Μεγαλειότατε! Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά συμβαίνει κάτι τρομερό. Κάποιος έσπασε με τσεκούρι χθες το βράδυ όλα τα τεπόζιτα με το νερό και δεν υπάρχει σταγόνα σε όλο το παλάτι». Ο βασιλιάς πρόσταξε να φτιάξουν αμέσως καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγεμίσουν. Ύστερα χτύπησε τα χέρια του να του φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον», ήρθε η απάντηση του αρχιμάγειρα. «Δεν έχω νερό, ούτε τα φρούτα σας να πλύνω, ούτε τα αγαπημένα σας βουτήματα να σας φτιάξω, αλλά ούτε και το μεσημεριανό σας φαγητό να μαγειρέψω». «Γρήγορα το μπάνιο μου», φώναξε θυμωμένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον», ήρθε η απάντηση του αρχιθαλάμη Πόλου. «Δεν υπάρχει νερό, ούτε για να πληθείτε, ούτε για να λουστείτε». Πάνω στην ώρα, να και ο πρωθυπουργός. «Μεγαλειότατε, δυστυχώς, νερό δεν υπάρχει πουθενά. Στέρεψαν όλα τα πηγάδια, ξεράθηκαν όλες οι λίμνες και τα ποτάμια. Δεν υπάρχει ούτε σταγόνα νερό σε ολόκληρο το βασίλειο. Στείλτε λοιπόν εμπόρους να μου αγοράσουν από τις γειτονικές χώρες

ένα κήπο και ένα παλάτι που έζαχνε από πνιχτικά. Και μια νύχτα που έξω από το παλάτι είχε μαζευτεί ο λαός του και χτυπούσε αγριεμένες πόρτες ζητώντας εκδίκηση, καθώς ψινόταν στον πυρετό, σιγοψιθείς. Έπρεπε να το ξέρω πως όλα τα λεφτά του κόσμου δεν μπορούν να αγοράσουν τους πραγματικούς θησαυρούς που η φύση δίνει δωρεάν σε όλα τα πλάσματά της. Και ξεψύχησε. Ενώ την ίδια στιγμή μία απαλή βροχούλα άρχισε να βλακώνει τα παράθυρά του.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητα ανηλίκων μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 41%, προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Και όπως λένε οι ψυχολόγοι, ένας από τους βασικούς λόγους της μεγάλης αυτής αύξησης είναι το διαδίκτυο.
1: Σημασία όμως έχει τι λέμε εμείς, οι έφηβοι, εμείς οι αθώες ακόμα ψυχές, εμείς που ζούμε μέσα στη δική σας βία. Σε σένα θέλω να μιλήσω, σε σένα που χτυπάς, κοροϊδεύεις ή φωνάζεις για να δείξεις δύναμη. Δεν σου μιλάω για να σε κατηγορήσω, σου μιλάω γιατί θέλω να μ' ακούσεις.
2: Σε είδα χαμένο μες στην πόλη να μιλάς στον εαυτό σου. Να μετανιώνεις που άκουσες το δισταγμό σου. Να καταπίνεις το μεγάλο στεναγμό σου. Για να μην αναστατώσεις όσους είναι στο πλευρό σου. Και σου

0: δίλημά τους. Μπορεί να πιστεύεις ότι δεν έχεις επιλογή, ότι αν δεν δείξεις δύναμη θα σε πατήσουν.
1: Η βία όμως δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Πίσω από κάθε πράξη υπάρχει πόνος. Όταν δεν βρίσκουμε λόγια, αφήνουμε το θυμό να μιλήσει για εμάς.
2: Σε πεδίο μάχης μετατράπει προάβλιο Λυκείου στην Κέρκυρα, όπου δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια, ενώ οι μαθητές τους ζητοκράβγαζαν και επιφημούσαν τις πράξεις τους.
3: Η βία δεν σε κάνει δυνατό. Σε κάνει στην πραγματικότητα να φαίνεσαι πιο αδύναμος. Ξέρω πως είναι η πρώτη σου σκέψη. Ξέρω πως έτσι νομίζεις ότι θα λυθούν όλα. Όμως το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τα μπερδέψεις παραπάνω.
0: Οι άλλοι μπορεί να σε φοβούνται, αλλά δεν σε γνωρίζουν. Και κάπου εκεί, ίσως να μην γνωρίζεις ούτε εσύ τον εαυτό σου.
1: Τελικά, η πραγματικότητα δεν είναι η οθόνη του κινητού σου, ούτε οι followers στο TikTok σου. Είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που θα σου σταθούν όταν τους πεις ότι δεν είσαι καλά. Όταν παραδεχτείς πως έκανες λάθος.
3: Μπορεί να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν νοιάστηκε για σένα. Πως εσύ υποφέρεις, όμως ο κόσμος συνεχίζει μέσα στη φούσκα του. Αλλά με τον να κρύβεσαι, η βία δεν σταματά. Απλώς αλλάζει χέρια.
0: Κι άμα πεις ότι είναι πλάκα, σκέψου το ξανά. Αν ήταν πλάκα, θα γελούσαν και οι δύο.

0: Η πραγματική δύναμη δεν είναι να πληγώνεις. Είναι να σταματάς, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να σκεφτείς. Γιατί θυμώνω τόσο? Να εμπιστευτείς τελικά τη σκέψη σου. Ακόμα και αν νιώθεις πως κανείς δεν θα σε βοηθήσει.
1: Θάρρος δεν είναι να σηκώνεις το χέρι.
2: Θάρρος είναι να πεις ότι δεν είσαι καλά.
0: Θάρρος είναι να ζητήσεις βοήθεια και να μην αφαιθείς στον πειρασμό.

0: Αν δεν με τράβαγες τότε από το δρόμο, από το τζόγο, από το πιώμα, από τα γήπεδα, ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσεις, εκείνο το τίποτα.
1: Και ναι, μπορεί να μην σε βοηθήσει κανένας ενήλικας, να μην σε καταλάβει. Μπορεί όντως να σε απογοητεύσει τελικά.
2: Να σε αφήσει να ξεφύγεις.
3: Το σχολείο πρέπει να είναι safe space, όχι το μέρος που φοβάσαι να πατήσεις. Όχι η καθημερινή σου φυλακή.
1: Και όχι, εμείς δεν είμαστε ο ψυχολόγος που θα του μιλήσει μία φορά και αυτός ίσως σε ξεχάσει.
2: Αν κανείς δεν το είπε μέχρι τώρα, άκουσέ το.
3: Δεν είσαι κακός. Ακούς, δεν είσαι χαμένος. Μπορείς να αλλάξεις.
1: Η δύναμη δεν είναι να πληγώνεις.
2: Η δύναμη είναι να προστατεύεις.
3: Και αυτή τη δύναμη την έχεις ήδη μέσα σου.
4: Έχω μια καρδιά που δεν γουστάρει τα πεσμάνε. Έχω μια ψυχή που δεν γουστάρει φυλακή. Έχω ένα μυαλό που σπάει σύνορα όρια.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: Παίζουμε στους τοίχους και γελάμε διαρκώς. Αριθμητική με προσέξεις και αφαιρέσεις με σπαθιά.
1: Πάμε στα λογαριασμικά με τις γωνίες.
0: Για να σβήσουμε αγωνίες.
2: Γλώσσα γλωσσοδέτης, γράμματα τρελά.
0: Ορθογραφία γράφουμε σε χρωματιστά χαρτιά.
3: Ίσοι όλοι είμαστε ζεμένοι σε γροφιά.
4: Μια οικογένεια φτιάξα
5: και μένουμε αγκαλιά.
0: Καληνύχτα σε όλους. Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει από εμάς.
6: Ναι, παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόνησαν τον κύριο Ακρόιντ.
7: Welcome to our audio walking tour of Thessaloniki. We are the 6th graders from the 53rd primary school and today we invite you to explore the historic area of Annopoli through our voices.
8: As you listen, imagine walking with us through narrow streets, ancient walls and places full of stories from the past.
7: Our journey includes 6 special stops. At each one, we will share history, legends, and hidden details about our city. Put on your headphones and let's begin our journey through time. Our place, our voice.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Εγώ είμαι η Ναταλία και σήμερα το επεισόδιο μας ονομάζεται «Θέλεις να μείνουμε φίλοι?». Μια φράση που όλοι έχουμε ακούσει ή φοβηθήκαμε να πούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό σήμερα έχω καλέσει το δικό μου φίλο, τον Νικόλα, για να μιλήσουμε ανοιχτά για τις σχέσεις που αλλάζουν και αν τελικά μπορείς όντως να μείνεις φίλος με κάποιον σε μια εποχή που όλα έχουν αλλάξει. Γεια Νικόλα!
1: Γεια σου Ναταλία! Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και που συμμετέχω σε αυτό το επεισόδιο. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο που μέσα από αυτό το podcast μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για όσα μας απασχολούν στην ηλικία μας, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην εφηβεία και όλα αλλάζουν. Σκέψεις, σχέσεις, συναισθήματα. Έτσι μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για διάφορα θέματα που μας απασχολούν, μας κουράζουν ή μας μπερδεύουν στην καθημερινότητά μας. Και πιστεύω πως μέσα από αυτή τη συζήτηση ίσως βοηθήσουμε και εσάς να σκεφτείτε κάποια πράγματα λίγο παραπάνω ή ακόμα και να ταυτιστείτε με όσα θα πούμε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Νίκο για αυτή την εισαγωγή. Οπότε, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην εφηβεία, στις σχέσεις και τη φιλία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Εσύ Νίκο, πιστεύεις ότι έχεις κάποιον κολλητό φίλο ή φίλη?
1: Ναι, πιστεύω πως έχω μια φίλη με την οποία ταιριάζουμε πάρα πολύ. Νιώθω ότι μπορούμε να περνάμε ουσιαστικό ποιοτικό χρόνο μαζί και να επικοινωνούμε πραγματικά, όχι απλώς να βρισκόμαστε. Συζητάμε τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά κάνουμε και δημιουργικές δράσεις μαζί, οι οποίες μας βοηθούν να αποφορτιζόμαστε από τη δύσκολη και κουραστική καθημερινότητα την οποία έχουμε ως έφηβοι μαθητές. Έτσι, η καθημερινότητά μας γίνεται πιο ωραία και οι στιγμές που περνάμε αποκτούν άλλη φάση. Γιατί αλλιώς θα ήταν λίγο βαρετά τα πράγματα, για να μην πω πολύ.
0: Πολύ ωραία Νίκο, θα συμφωνήσω και εγώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Ειδικά εγώ πιέζομαι πάρα πολύ με το σχολείο και το φροντιστήριο. Φαντάζομαι ότι και εσύ νιώθεις το ίδιο και σίγουρα μπορώ να ταυτιστώ κι εγώ με αυτά που είπες. Εγώ λοιπόν έχω έναν καλό φίλο με τον οποίο όντως περνάμε πάρα πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί. Και με βοηθάει να αποφορτίζουμε συναισθηματικά, ειδικά μετά από τις δύσκολες μέρες. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που έχεις κι εσύ έναν τέτοιο φίλο. Είναι ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις καλά και να περνάς πιο όμορφα την ημέρα σου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι είναι εύκολο να κρατηθούν τέτοιες φιλίες στην καθημερινότητα που ζούμε εμείς σήμερα? Με όλες τις υποχρεώσεις, το σχολείο, το άγχος, αλλά και με τα social media που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Αυτή η ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέρον, Ναταλία. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να διατηρηθούν τέτοιες σχέσεις. Σε βάθος χρόνου, οι περισσότερες μπορεί να είναι επιφανειακές κυρίως και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα άτομα με τα οποία περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας μπορούν να μας επηρεάσουν και θετικά και αρνητικά. Το τελευταίο είναι πολύ πιο σύνηθες και μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας από εκεί που δεν το περιμέναμε καν. Προφανώς, χρειάζεται να έχουμε υπομονή για να βρούμε τα κατάλληλα άτομα και να έχουμε και ελπίδα, γιατί πολλές φορές μπορεί να απογοητευτούμε από διάφορους ανθρώπους που μπορεί να μας έχουν κουράσει ή μας έχουν πληγώσει. Γι' αυτό να είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα βρούμε κάποιο άτομο τελικά.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι έχεις απογοητευτεί από μερικά άτομα στη ζωή σου. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, όμως έτσι μαθαίνεις να επικεντρώνεσαι στα άτομα που αξίζουν. Έτσι δεν είναι? Έχω να προσθέσω επίσης ότι και στο διαδίκτυο δεν ξέρουμε συχνά την αληθινή ταυτότητα των προσώπων. Οπότε πολλά άτομα χρησιμοποιούν ουσιαστικά έναν τοίχο, το προφίλ τους στην προκειμένη περίπτωση, μέσω του οποίου δηλαδή μπορούν να κρύβουν την προσωπικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά δεν χτίζεται μια ουσιαστική φιλία. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξέρεις σε ποια εκδοχή μιλάς, στον πραγματικό εαυτό κάποιου ή στο προσωπείο που εκείνος επιλέγει να παρουσιάσει.
1: Τώρα θα σε ρωτήσω εγώ κάτι, Ναταλία, σχετικά με αυτά που έχεις πει και σχετικά με τις φιλίες που μπορεί να αναπτύξουμε σε αυτή την ηλικία. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός φίλος?
0: Πρέπει να το σκεφτώ λίγο αυτό. Το χαρακτηριστικό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα σε έναν φίλο είναι η εχεμήθεια. Δηλαδή, δεν θέλω ένας φίλος να προδίδει τα μυστικά μου, όπως και εγώ φυσικά δεν προδίδω τα δικά του. Θέλω να ξέρω ότι μπορώ να τον εμπιστεύομαι για οτιδήποτε και να με εμπιστεύεται και εκείνος. Εξάλλου, κατά βάθος γνωρίζουμε ότι το πιο σημαντικό είναι η μεταξύ μας σχέση και όχι τα ανούσια πράγματα. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι υπερβολικό για κάποιους. Αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της φιλίας και στο γεγονός ότι ένας φίλος είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σημαντικός από τα άλλα μικροπράγματα της καθημερινότητάς μας. Εκτός αυτού, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν φίλο, ο οποίος είναι εξωστρεφής και πολυπράγμονας. Προσωπικά, έχω τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες με τέτοια άτομα. Εσύ τι πιστεύεις πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Σίγουρα, η αχεμήθεια και η αίσθηση της εμπιστοσύνης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πιστεύω ότι και στις δικές μου φιλικές σχέσεις έχει πάρα πολύ καθοριστικό, ίσως και τον κυρίαρχο ρόλο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει και η αίσθηση της ασφάλειας μαζί με την εμπιστοσύνη. Και το να μπορεί ο άλλος να βγάλει τα πραγματικά του συναισθήματα. Δηλαδή να μπορεί να αισθανθεί κανείς πολύ ασφαλής και όχι απλά να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια τυπική φάση. Θεωρώ ότι αν ο άλλος νιώσει ασφαλής με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, μπορεί πραγματικά να αποτυπώσει στη μνήμη του κάποιες μοναδικές εμπειρίες.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Πώς νομίζεις ότι μπορούμε να προφυλαχθούμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ζωή μας αλλά δεν μας εκτιμούν? Πώς νομίζεις ότι μοιάζουν αυτοί οι χαρακτήρες?
1: Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και πραγματικά πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε μια τέτοια δύσκολη, αρκετά δύσκολη κατάσταση στη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν κάποια βασικά βήματα κατά νου για να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και να μην τους πάρει από κάτω. Αρχικά, όταν βλέπει κάποιος ότι δεν αισθάνεται πλήρης, δεν αισθάνεται ότι είναι γεμάτος, όταν βρίσκεται με ένα άτομο, θα πρέπει να το προσδιορίσει μέσα του και να σκεφτεί καλύτερα αν αυτός ο άνθρωπος του προσφέρει κάτι.
0: Καλό, αλλά λίγο δύσκολο αυτό που μου λες.
1: Κοίτα, μπορεί να του δείξει κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το σκεφτούμε καλά, γιατί μπορεί από μια βιαστική απόφαση να βγάλουμε πολλά λάθος συμπεράσματα. Δεν θα πρέπει όταν δούμε κάτι που μπορεί να μην μας αρέσει κατευθείαν να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι αυτός ο φίλος δεν κάνει κάτι για μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δείχνουμε κατανόηση και να ζητούμε και εμείς.
0: Ναι, σίγουρα. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε άτομα στη ζωή μας τα οποία καταναλώνουν πάρα πολύ από την ενέργειά μας, χωρίς εμείς βέβαια αυτό να το καταλαβαίνουμε. Οπότε και εγώ θα έλεγα κυρίως να ξεχωρίσουμε τους αληθινούς φίλους μας από τις απλές γνωριμίες και τους ψεύτικους φίλους. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Μιλήσαμε αρκετά, ανοίξαμε πολλά θέματα και νομίζω ότι είπαμε πράγματα που λίγο ή πολύ μας αφορούν όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καλεσμένο μας, τον Νίκο, που ήταν σήμερα μαζί μας και μας έδωσε ωραίες και ενδιαφέρουσες σκέψεις γύρω από τη φιλία και τις σχέσεις. Βέβαια, αν το καλοσκεφτείτε, τελικά δεν απαντήσαμε ξεκάθαρα στο ερώτημα του επεισοδίου. Θέλεις να μείνουμε φίλοι? Ίσως γιατί η απάντηση δεν είναι ποτέ απλή και εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και την κάθε σχέση. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
1: Ελπίζω αυτό που μοιραστήκαμε σήμερα μαζί σας να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε λίγο παραπάνω τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Αυτούς που σας κάνουν να γελάτε και να αισθάνεστε καλά. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι φίλοι είναι αυτοί που μένουν στα καλά και στα δύσκολα. Καλή σας συνέχεια!
2: Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Καλημέρα σας! Guten Morgen! Good morning everybody! Σας καλωσορίζουμε στο European School Radio με πολύ κέφια.
1: Η σημερινή μας εκπομπή λέγεται Μικρές Φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
0: Μέσα από μικρές ιστορίες θέλουμε να μοιραστούμε σκέψεις και εμπειρίες από την καθημερινή σχολική ζωή.
2: Διότι το σχολείο μας δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι άνθρωποι, συναισθήματα και στιγμές που μας κάνουν καλύτερους. Είμαι ο Χάρης.
0: Είμαι ο Σωτήρης.
3: Είμαι ο Παντελής.
4: Είμαι ο Γιάννης.
0: Στη σημερινή μας εκπομπή του European School Radio θα μιλήσουμε για μικρά καθημερινά περιστατικά που όλοι έχουμε ζήσει στο σχολείο. Στιγμές απλές, αστείες ή και λίγο εκνευριστικές που όμως μας ενώνουν. Γιατί σίγουρα συμβαίνουν και στο δικό σας σχολείο. Ακούστε μας και δείτε πώς από αυτά σας φαίνονται πολύ γνώριμα. Μια φωτογραφία τραβήχτηκε για πλάκα, αλλά ανέβηκε, χωρίς να ρωτηθεί αυτός που φωτογραφήθηκε.
4: Γιατί είμαι εγώ εδώ, ποιος τα ανέβασε?
2: Έλα μωρέ, απλά μια φωτογραφία είναι.
4: Ναι, αλλά δεν ρώτησε πρώτα ότι ανέβηκε.
2: Σε αδίκτυο μια εικόνα μένει. Δεν το σκέφτηκα, συγγνώμη, θα τη σβήσω.
4: Αυτό ήθελα, να ρωτάμε πρώτα.
0: Πριν ανεβάσουμε κάτι, ρωτάμε. Λίγο,
2: μέσανε,
0: μέσανε.
2: Γκο! Με χτύπησες, τρέχουν αίματα, άνοιξε την πληγή.
0: Στο διάλειμμα ένα παιχνίδι, μια στιγμή αποστηξίας.
4: Συγγνώμη.
2: Το έκανες επίτηδες.
0: Οι φωνές ανεβαίνουν. Οι φίλοι παίρνουν θέση για μάχη μεταξύ τους.
2: Σταματήστε λίγο.
4: Αλήθεια, δεν το ήθελα. Γλίστρισα.
2: Έχω νόμιση ότι με χτύπησες, το όχευες.
4: Όχι, συγγνώμη.
0: Μερικές φορές θυμώνουμε πριν ακούσουμε τη γνώμη του άλλου. Να πάρει βγει. Στο διάλειμμα οι μαθητές παίζουν στην αυλή. Λάσπες, χώματα και πολλή ασκέδαση. Το κουδούνι έχει χτυπάει. Μπαίνουν όλοι μέσα και το δάπεδο και οι σχάλες γίνονται όλα χάλια μαύρα.
2: Δες τι αφήσαμε πίσω μας.
4: Δεν είναι σωστό. Κάποιος θα γλιστρήσει.
0: Οι μαθητές σταματούν και σκέφτονται για μερικά δευτερόλεπτα.
2: Να μην κάνουμε ότι το είδαμε. Πρέπει να το φτιάξουμε.
4: Εγώ παίρνω το νερό. Άλλοι καθαρίζουν, άλλοι σκουπίζουν.
2: Εγώ παίρνω τα σφουγγάρια.
4: Το χαρτί.
0: Σε λίγα λεπτά ο χώρος είναι πάλι καθαρός. Τα λάθη συμβαίνουν. Η ευθύνη όμως δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε.
2: Δύο μαθητές στη τάξη δεν συμπαθιούνται ιδιαίτερα.
4: Σοβαρά τώρα, μαζί του.
3: Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι.
5: Διαμαντή, Μπάμπη, θα είσαι στην ίδια ομάδα.
2: Στην αρχή, λίγες κουβέντες και πολλή αμηχανία.
4: Λοιπόν, ποιος θα γράψει?
3: Εγώ παίρνω τις πληροφορίες.
2: Σιγά σιγά μιλάνε περισσότερο, γελάνε, συνεργάζονται.
4: Τελικά έχουμε πολλά κοινά.
3: Ναι, ισχύει.
2: Μερικές φορές μια ομάδα εργασίας αρκεί για να αλλάξει τα πάντα.
0: Ένα πρωινό στο σχολείο, ένα παιδί ανεβαίνει τη σκάλα, λίγο αργοπορημένο.
3: Ήρθε.
0: Το παιδί το άκουσε και η κουβέντα γρήγορα παρεξηγήθηκε.
4: Γιατί το είπε αυτό? Τι έκανα?
0: Στο διάλειμμα το είπε σε ένα άλλο παιδί.
4: Όταν με είδε, είπε ήρθε, σαν να μην ήθελε να έρθω.
2: Μήπως να το συζητήσουμε όλοι μαζί? Πες μας, τι εννοούσες όταν το είπες?
3: Εγώ εννοούσα ήρθε και τώρα δεν θα γλιτώσουμε το διαγώνισμα. Νόμιζα ότι αν αργούσε θα αναβαλόταν.
4: Αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι το είπες για μένα.
3: Όχι βέβαια, συγγνώμη αν ακούστηκε αλλιώς.
2: Να λοιπόν, μια κουβέντα μπορεί να ακουστεί διαφορετικά από ό,τι εννοήθηκε.
0: Στο σχολείο μας μαθαίνουμε κάτι σημαντικό. Πριν θυμώσουμε ή στεναχωρηθούμε, ρωτάμε.
6: Μικρές φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
3: Τι σαν με τους αυτούς μας, τι σημαίνει σχολείο για εμάς?
4: Για μας το σχολείο είναι συνεργασία.
0: Είναι φιλέξεις σεβασμός.
2: Είναι λάθη που μας μαθαίνουν.
3: Και στιγμές μας ενώνουν.
0: Από το σχολείο μας
2: στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης.
0: Να ακούμε ένας τον άλλον και να τον δίνουμε χώρο σε κάθε φωνή.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio.
3: Μέχρι την επόμενη εκπομπή.
0: Γεια σας από εμάς.

Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας και σας έχουμε κάτι ξεχωριστό. Ένα αφιέρωμα στο θρυλικό συγκρότημα των ABBA που άφησαν εποχή και συνεχίζουν να μας κάνουν να τραγουδάμε. Σας περιμένουμε την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio.

0: and there were two. And then I probably lost a count.
1: Open up your eyes.
2: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
3: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
4: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
5: Από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νησί της Χαβάης οι κάτοικοι συζητούν για τη χθεσινή νύχτα που πέρασαν.
2: Τι νύχτα κι αυτή, Θεέ μου! Ο αέρας βούιζε μανιασμένος και τα κύματα ακούγονταν μέχρι εδώ. Δεν μ' άφησα να κοιμηθώ.
3: Ούτε εγώ κοιμήθηκα. Τέτοιος άσχημος καιρός δεν έχει ξαναγίνει.
4: Αλίμονο στα πλοία που ήταν χθες τα νυχτά. Καπετάνιση μου και ξέρω. Θεριά τα κύματα, θεριά.
5: Εφημερίδες! Έκτακτο νέο! Μεγάλο τύχημα με δεξαμενόπλιο στα νυχτά του νησιού μας! Εφημερίδες!
3: Δώσε πάλι κάρι μια εφημερίδα να μάθουμε τα νέα.
5: Ορίστε, κύριε. Εφημερίδες! Έκτακτο νέο!
6: Διάβασε δυνατά να ακούσουμε τι έγινε.
3: Μεγάλη οικολογική καταστροφή κοντά στις αχτές Χαβάης. Μετά τη χθεσινή θαλασσοταραχή με θηλιώδεις ανέμους, το δεξαμενό πλοίο Πατρίκ δεν άνοιξε στα χτυπήματα της αγριεμένης θάλασσας. Το πλοίο, 30 ετών μονότυχο, άνοιξε τρύπα στο τείχωμά του. Από τα ξημερώματα σήμερα, στις 8 Φεβρουαρίου, τόνοι πετρελαίου χύνονται στη θάλασσα.
7: Αχ, μεγάλο κακό μας βρήκε.
8: Πάνω στο πλοίο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Ο καπετάνιος ενημερώνει τους ναύτες του.
3: Ναύτες μου, η νύχτα που πέρασε ήταν μεγάλη δοκιμασία. Το πλοίο μας άνοιξε τρύπα. Μην πανικοβάλλεστε. Έχω στείλει ήδη σήμα κινδύνου. Ελικόπτερα έρχονται να μας παραλάβουν.
8: Από ψηλά, οι ναύτες κοιτούν με αγωνία το πλοίο τους και το πετρέλαιο που χύνεται στη θάλασσα.
9: Πω πω, κοίτα το πετρέλαιο. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη μοφρίλα στη θάλασσα.
2: Η ρήπανση θα είναι μεγάλη. Θα δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή.
10: Στο νησί οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι.
5: Εφημερίδες! Νεότερα από την κατάσταση των ακτών μας! Εφημερίδες!
2: Για να δούμε τι νεότερα έχουμε.
3: Διάβασε δυνατά, μάζεψαν την πετραγγυλίδα.
2: Από την πρώτη στιγμή που ο καιρός το επέτρεψε, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για το μάζεμα της πετρελοκυλίδας. Τοποθετήθηκαν βλωτά φουσκωτά φράγματα για τον περιορισμό της και ειδικά συνεργεία μάζεψαν το πετρέλαιο. Ωστόσο, οι πολύματα πετρελαίου συνεχίζουν να απλώνονται στον ωκεανό και πλησιάζουν τις ακτές της Χαβάης.
11: Πω πω, τι μεγάλη ζημιά που πάθαμε!
8: Οι ακτές μας θα γεμίσουν πετρέλαιο, μαυρίλα και άσχημη μυρωδιά.
2: Εμείς οι ψαράδες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τι θα πουλάμε? Θα χάσουμε τις δουλειές μας.
12: Το ξενοδοχείο μου θα μείνει άδειο. Δεν θα έρχονται πια τουρίστες.
3: Στο μαγαζί μου ποιοι θα έρχονται να τρώνε? Όλοι θα αποφεύγουν το νησί μας.
12: Δεν θα μπορούμε να φτιάχνουμε δικό μας καθαρό αλάτι.
8: Τι θα γίνει με το περιβάλλον του νησιού μας?
6: Τι θα γίνει με την οικονομία του νησιού μας?
4: Τι θα γίνει με τις ζωές μας?
8: Πρέπει να κάνουμε κάτι, να ζώσουμε το νησί μας και γρήγορα.
3: Ο κουρέας που ήταν τόση ώρα σκεφτικός πετάχτηκε και μίλησε.
13: Φίλοι μου, ηρεμήστε. Έχω τη λύση. Πάω να ενημερώσω πρώτα τον δήμαρχο.
14: Το επόμενο πρωί ο δήμαρχος τους κάλεσε όλους στην πλατεία. Κομμωτές και κομμώτρες από όλο το νησί, επιστήμονες, κάτοικοι, ήταν όλοι εκεί. Ο κουρέας πήρε το λόγο.
15: Ακούστε προσεκτικά. Βρήκα πώς θα μαζέψουμε τα υποδήματα πετρελαίου. Εμείς οι κουρείς, οι κομμωτές, οι κομμώτριες, το ξέρουμε καλά. Η ανθρώπινη τρίχα, τα μαλλιά μας δηλαδή, μπορούν να προσροφήσουν σχεδόν 10 φορές το βάρος του σέλαιου. Ένας κομμωτής από την Αλαμπάμα της Αμερικής, ο Φιλ Μακ Κόρι, το 1989, μετά από το μεγάλο ατύχημα του Exxon Valdez στην Αλάσκα, είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει μαλλιά για να μαζέψει υπολείμματα πετρελαίου. Ονόμασε τα φίλτρα του Hair Booms και έβαλε τα μαλλιά σε κασόν και τούλι. Θα σας δείξουμε αμέσως τι εννοώ.
16: Οι κομμωτές είχαν φέρει μαζί τους όλα τα απαραίτητα. Σε ένα μπολ νερό έριξαν λίγο πετρέλαιο και ένα κομμάτι καλσόν γεμισμένο με μαλλιά. Σε ένα πεντάλεπτο το πετρέλαιο είχε κιόλας κολλήσει στις τρίχες. Όλοι ενθουσιάστηκαν.
17: Αγαπητοί συμπολίτες, εγώ, η Δήμαρχος, σας προσκαλώ. Χρειαζόμαστε εθελοντές να κόψουν τα μαλλιά τους για να σωθούν οι ακτές μας. Συμφωνείτε?
18: Συμφωνούμε!
8: Μα χρειαζόμαστε πολλές παραπάνω τρίχες. Πώς θα μαζέψουμε τόσες πολλές?
12: Εμείς οι δημοσιογράφοι του νησιού θα βοηθήσουμε. Θα ειδοποιήσουμε τους αναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο να το διαδώσουν.

0: παιδιά μας αδυνατά να ακούσουν ότι γράφουν για μας.
1: Οι κάτοικοι της Χαβάης προσπαθούν να σώσουν το νησί τους. Η ιδέα ενός Κουρέα ενθουσίασε τους κατοίκους. Μεγάλη κινητοποίηση σε όλα τα μέσα. Η τηλεόραση σε όλο τον κόσμο ενημερώνει για αυτό το νέο. Οι εφημερίδες μιλούν γι' αυτό. Το ίντερνετ δεν σταματάει να ανεβάζει ειδοποιήσεις και τα ραδιόφωνα δεν σταματούν να διαδίδουν αυτό το θέμα.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
0: Κουρές από εθελοντές στα κομματήρια και στα κουρία σε όλες τις χώρες από όλο τον κόσμο. Τα ψαλίδια των Κουρέων έχουν πάρει φωτιά. Καθημερινά δεκάδες αεροπλάνα και πλοία καταφθάνουν φορτωμένα με σακιά γεμάτα μαλλιά.
1: Οι κάτοικοι δουλεύουν πυρετοδός. Βάζουν τις τρίχες μέσα σε καλτσόνι τούλια. Δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, η Matter of Trust από την Αμερική και η Ρεστή από την Ελλάδα, έστειλαν έτοιμα φίλτρα χαλάκια, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μαλλιά ανθρώπων και ζώων.
3: Οι κάτοικοι με ενθουσιασμό, πείσμα και συνεργασία δουλεύουν ασταμάτητα. Άλλοι μέσα σε βάκες και άλλοι σε κτές. Στις παραλίες, στα βράχια, ρίχνουν τα φίλτρα χαλάκια και τα γεμισμένα καλσόν και τούλια.
4: Το πετρέλαιο κολλά πάνω στις τρίχες. Οι κάτοικοι τα σταργίζουν και τα επαναχρησιμοποιούν. Μαζεύουν το πετρέλαιο. Μετά από πολλές μέρες προσπάθειας, η θάλασσα ξαναγίνεται γαλάζια.
1: Ακούστε και αυτό. Μετά από την κινητοποίηση και έκταση που πήρε το θέμα, η Ναυτιλιακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την πλήρη απόσυρση των μονού τυχώματος δεξαμενόπλοιο μέχρι το 2010.
0: Οι κάτοικοι έχουν μαζευτεί και πάλι στην πλατεία να το γιορτάσουν. Η Δήμαρχος πήρε το λόγο.
5: Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές από όλες τις χώρες που με την προσφορά των μαλλιών τους σώσαμε το νησί μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους κατοίκους για τη συνεργασία που δείξατε και δουλέψατε ακούραστα μέρα και νύχτα. Πιο πολύ, ευχαριστούμε τους κουρείς, τους κομμωτές και τις κομμώτρες του νησιού μας για την ιδέα που είχαν και με τη γνώση τους έζησαν το νησί μας.
6: Κουρέα, οι κάτοικοι του νησιού μας, για την προσφορά σας, σας απονέμουν το χρυσό ψαλίδι της πόλης.
5: Ας ξεκινήσει το γλέντι!
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: Άκουσες τις φήμες?
1: Όχι, τι λένε?
2: Άκουσες για τις φήμες?
1: Τι πράγμα?
2: Οι φήμες λένε ότι...

0: το τούτου. Διαβάσατε για αύριο?
1: Όχι!
2: Αλλά ετοιμάζουμε εκπομπή.
3: Ojalá que lo mío nunca se mude.
2: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
4: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
5: Και κάνουμε χαμό στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
0: Θα μας βρείτε στο European School.

0: CSR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τις ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και, και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: The second high school of Ευκαρπία goes boom. Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes.
1: Κορίτσια, είστε έτοιμες?
2: Ότα, μικρόφωνα και πάμε!
3: Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest.
4: Γεια σας!
5: Είμαι η Τάνια.
6: Είμαι η Κωνσταντίνα.
7: Ονομάζομαι Κατερίνα.
8: Είμαι Ευαγγελία.
9: Καλλιόπαιδο!
10: Είμαι η Ευδοκία.
11: Και εγώ είμαι η Άννα.
12: Είμαστε οι World Explorers από το Γυμνάσιο και Λύκειο Νέο Μαρμαρά.
13: Στις ραδιοφωνικές μας εκπομπές εξερευνούμε και ταξιδεύουμε στον κόσμο μας μέσα από ήφη, έθιμα και παραδόσεις της κάθε χώρας.
14: Μας ακούτε στο European School Radio μια φορά το μήνα.
15: Ελπίζουμε να απολαύσετε την εκπομπή μας.

0: στην πρίζα ή στα μαχαίρια.
1: Ένα podcast για τον εθισμό στο ίντερνετ και το χάσμα γενναιών. Είναι δύο διαφορετικά προβλήματα ή μήπως το ένα τροφοδοτεί το άλλο?

0: Δύο κόσμοι, μία σύνδεση και στη μέση εμείς. Είμαστε στην πρίζα ή στα μαχαίρια. Γεια σας, είμαι η Ναυσικά και το στούντιό μας σήμερα γέμισε.
1: Είμαι η Ευγενία και μαζί μας σήμερα είναι η Κατερίνα, η Χαριτίνη και η Άννα Μαρία.
2: Μαθήτρες Α' Λυκείου όλες μας που προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα στα διαγωνίσματα και τους πειρασμούς του κινητού μας.
0: Σήμερα πιάνουμε ένα καυτό θέμα, το χάσμα γενναιών και πώς το διαδίκτυο έγινε η νέα γραμμή του μετόπου μέσα στο σπίτι. Είναι θυσμός ή είναι απλά ο τρόπος που ζούμε πια?
3: Και γιατί οι γονείς μας νιώθουν τόσο απειλημένοι από μια οθόνη 6 ιντσών?

0: Προχθές η μαμά μου νευρίασε επειδή έστειλα μήνυμα στην Εύα ενώ τρώγαμε. Μου είπε ότι έχουμε χάσει την επαφή μας.
1: Α, ωραία. Το κλασικό εμείς στην εποχή μας κλπ. Κλπ. Αλλά κοινωνικότητα άλλαξε μορφή. Τότε είχαν το σταθερό τηλέφωνο με το δεκάμετρο καλώδιο. Σαν το φορτιστή μας ένα πράγμα.
2: Αλήθεια. Ισχύει, αλλά προσέξτε, μήπως έχουν και λίγο δίκιο. Πόσες φορές είμαστε στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς μας και ο καθένας κοιτάζει μία οθόνη.
3: Εκείνοι τις ειδήσεις στο Facebook και εμείς στο TikTok.
4: Αυτό είναι το ειρωνικό. Μας κατηγορούν για εθισμό, αλλά και εκείνοι, αν τους πάρει στο κινητό, παθαίνουν στερετικό σύνδρομο.

0: Θυμάστε που είχαμε κάνει μία έρευνα στην τάξη?
1: Ναι. Ναι.
0: Ρωτήσαμε 20 συμμαθητές μας ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ακούν όταν κλείνουν την πόρτα του δωματίου τους.
2: Αν θυμάμαι καλά, οι περισσότεροι απάντησαν το κλασικό «Βγες λίγο έξω να σε δούμε».
1: Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνουμε, συχνά δεν έχουμε τίποτα να πούμε, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά ο ένας τον άλλον.
3: Δεν καταλαβαίνω ότι εμείς ενημερωνόμαστε μέσω του social media, ενώ εκείνοι περιμένουν τις ειδήσεις στην ΕΡΤ.
4: Ναι. Mm-hmm.
0: Και κάπως έτσι δημιουργείται το χάσμα. Όχι από το ίντερνετ το ίδιο, αλλά από την επιθυμία να βρεις κάποιον που να σε καταλαβαίνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
5: Και αυτός ο κάποιος συνήθως είναι οι φίλοι σου.
3: Ένας συμμαθητής μας είπε κάτι σημαντικό. Το κινητό μου είναι το μόνο μέρος όπου δεν μου κάνει κανείς κήρυγμα. Αυτό δεν είναι καμπανάκι για το χάσμα γενεών?
0: Ξεκάθαρο.
4: Ναι.

0: Ας γίνουμε όμως και λίγο πιο αυστηρές με τους εαυτούς μας. Ευγενία, εσύ ας πούμε. Πότε ένιωσες τελευταία φορά ότι το κινητό σου σε ρούφηξε?
1: Χθες. Ήθελα να δω ένα βίντεο για τη φυσική και κατέληξα μετά από 2 ώρες να βλέπω πώς φτιάχνει το σου στην Ιαπωνία. Εκεί νιώθω ότι χάνει τον έλεγχο.
0: Καλά. Αυτό είναι το λεγόμενο rabbit hole. Οι αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι να μας κρατάνε θυσμένους.
2: Και επειδή οι γονείς μας δεν ξέρουν πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, νομίζουν ότι εμείς απλά τεμπελιάζουμε.
0: Άρα έχουμε 2 προβλήματα. Απ' τη μία, μια τεχνολογία που μας κλέβει το χρόνο, και απ' την άλλη, μια γενιά που αντί να μας βοηθήσει να βάλουμε όρια, απλά μας τιμωρεί.
3: Είναι σαν να βλέπεις κάποιον να πνίγεται και αντί να του πετάξεις το σίδιο, να του φωνάξεις γιατί μπήκε στη θάλασσα.
0: Σωστό.
4: Ξέρετε τι με τρομάζει περισσότερο? Ότι το ίντερνετ είναι ο τρόπος μας να δραπετεύουμε από την πίεση του σχολείου. Και επειδή οι μεγάλοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αντί να μας πλησιάζουν, μας φωνάζουν και από πάνω. Και έτσι το χάσμα μεγαλώνει.

0: Ο εθισμός είναι το σύμπτωμα. Η έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς είναι συχνά η αιτία. Αντί να συζητήσουμε για το άγχος μας, κρύβομαστε πίσω από ένα άβαταρ.
1: Πώς μειώνεται λοιπόν αυτή η απόσταση?
2: Με το να αφήσουμε το κινητό στο τραπέζι, αλλά να το κάνουν και οι δύο πλευρές.
1: Όχι, εσύ το αφήνεις, εγώ τσεκάρω το Facebook.
3: Και ίσως να τους δείξουμε τι μας αρέσει. Να κάτσουν να δουν ένα thread μαζί μας, να καταλάβουν λίγο το χιούμορ μας.
2: Η τεχνολογία μπορεί να γίνει γέφυρα αν τη χρησιμοποιήσουμε όλοι μαζί.
1: Από ό,τι κατάλαβα, ο εθισμός μειώνεται όταν η πραγματική ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από την ψηφιακή.
4: Και η πραγματική ζωή ξεκινάει από το να μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να μαλώσουμε.
2: Αυτά από μας. Κλείστε τις οθόνες,
1: αφήστε τα κινητά
3: και ανοίξτε την πόρτα του δωματίου σας.

0: με ρυθμιστικά μηνύματα το σχολείο.
1: Είμαστε μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Χαλκίδας και έχουμε φτιάξει το πιο special σταθμό στο διαδίκτυο.
2: Οι εκπομπές του σταθμού μας είναι φτιαγμένες από σπεσιαλίστες και ψαχμένους μαθητές στη μουσική, τη ψυχολογία και τα αθλητικά νέα.
3: Special Radio, απευθείας από τη Χαλκίδα.
4: Σχολείο,
5: φίλοι,
4: μικρές περιπέτειες,
5: απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
4: μιλάμε για όλα αυτά.
6: Με χιούμορ!
5: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
4: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
5: ανά πάσα στιγμή.
4: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio
5: από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

0: your back.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: πια ο Γιώργος. Σήμερα θα σας πούμε την αστεία μας ιστορία του κυρίου Κλικ Κλικ. Ο κύριος Κλικ Κλικ είχε ένα πρόβλημα, παιδιά. Όταν καθόταν στον υπολογιστή του, πατούσε τα πάντα. Έκανε κλικ σε όλα μπροστά στην οθόνη του.
1: Θα κάνω κλικ εκεί, θα κάνω κλικ εδώ, θα κάνω κλικ παντού. Αχ, θα... Δείτε ένα κουμπάκι. Κάνω κλικ και σε αυτό.
2: Μία μέρα καθόταν ο κύριος Κλικ-Κλικ στον προηγιστή του και έπαιζε και εμφανίστηκε ξαφνικά ένα μήνυμα. Και έζησε σειρές σοκολάτες. Κάνει κλικ και ζω.
1: Πόσο μ' αρέσουν οι σοκολάτες, θα κάνω.

κόλλησε έναν ιό και τώρα κοντεύει να χαλάσει τα πάντα.

0: πούμε. Πρώτα σκεφτόμαστε, μετά κοιτάμε και μετά ρωτάμε κάποιο μεγάλο. Δηλαδή δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες για να φάω εγώ.
1: Δεν θυμάτω. Και για κρίκρι τα μάτα. Δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Άμα και τα τεφόρια.
0: Ευτυχώς έχουμε τον τρόπο για να διορθώσουμε. Θα βάλουμε τη βάιρους και θα προσέξει από εδώ και πέρα. Πάμε τώρα για παιχνίδι, παιδιά! Τι θα κάνω αν στον υπολογιστή μου εμφανιστεί ένα μήνυμα? Όπως δώσαμε το όνομά σου. Θα κάνω κλικ ή όχι?
2: Όχι!
0: Πρώτα πριν πατήσεις, πρώτα τη μαμά σου. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό!
3: Μίλας στους ξένους στο διαδίκτυο. Είναι σωστό ή όχι?
2: Όχι!
1: Τηρέμε μία φωτογραφία. Θα θέλασω!
0: Δεν πατάμε βιαστικά. Σκεφτόμαστε λογικά. Στο διαδίκτυο είμαστε έξυπνα παιδιά.
3: Ο κύριος Κλικ τελικά είχε πήρε το μάθημά του, παιδιά. Στο διαδίκτυο τώρα θα είναι προσεκτικός.
1: Τώρα όλοι θα το φωνάζουν.
4: Δύο.
2: Κύριε, σκέψου πριν.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούσατε σήμερα, θα πείτε φυσικά European School Radio.
2: The second high school of Ευκαρπία goes boom. Κάτσε να ακούσεις the catchy tunes.

σε αυτή την εκπομπή τα παιδιά της 5ης και της 6ης Δημοτικού του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα γαλλικά και στα ελληνικά.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό μας τηλεοπτικό ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Φυσικά να διασκεδάσουμε.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από το γνωστό τραγουδιστή, στιχουργό και συνθέτη Δημήτρη Φαντή και θα ακούσουμε παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική.

this kind of therapy for individuals, and you

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστή.

0: χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
2: Για πάντα μαζί.

Lucia, chi sono tu? 3, 2, 1, Lucia.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

πιο όμορφους από ποτέ. Σαν στρογγυλό χρυσάφι θα λάμψει το βλέμμα σου σαν μεγάλο διαμάτι. Κι εγώ που κάνω όνειρα χωρίς να κοιμάμαι, περνάω μέσα από ένα κρύσταλλο χωρίς να φοβάμαι. Γιατί τα όνειρα που κάνω όταν περπατώ στον δρόμο είναι πιο έτοιμα από αυτά που μας πλασάρει ο νόμος. Ο νόμος μιας εταιρείας, ο νόμος μιας πολιτείας. Η χώρα μου είναι αδικία μιας πιο μεγάλης αδικίας. Χρώματα από τον πόλεμο μιας κινηματογραφίας. Χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Στάψε τις κούκλες και όλα τα πλαστικά σου όπλα. Μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα. Τα όνειρα της ζωής, μια θαμπή ανάμεση. Στριφογυρίζουν στα μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Σαν τα φτυλίδια του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι. Τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνιος στο σκοτάδι.

σαν μαγνήτης που με κάνει να ονειρεύομαι, να μιλάω στα κτίρια, στα σύννεφα ή να προσεύχομαι να είχα μια θάλασσα έξω από το σπίτι μου και όποτε βρέχει να πετάω από το μπαλκόνι μου κρατώντας το χέρι σου για πάντα. Στις φραουλένες παιδιά της, στις γραμμικές κοιλάδες και όπως συγκρούεται ένα αεροπλάνο στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου ένα με το δικό μου, πες μου, πες μου. Δεν σκέφτεσαι για μένα όταν τα σώματά μας στέκνουν σταυρωμένα και από ένα σημείο της γης αυτός ο ήλιος ανατέλει. Κάποιος τότε σε ένα στόχο σημαδεύει χρώματα από τον πόλεμο, μια σειρατογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Στάψε τις κούκλες σου, πήρα τα πλαστικά όπλα, μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα, τα όνειρα της ζωής. Μια θα μπει ανάμνηση, τριφογυρίζουν σαν μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Σαν δαχτυλίδα του χρόνου, στέκονται πάνω από το κεφάλι, τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνιος στο σκοτάδι.

για ασκήσεις. Ένα πρωινό τον κόσμο και θα είναι πιο όμορφο και από ένα όνειρο. Ίσως βρούμε ένα σπίτι για να μείνουμε, ένα τόπο να ζήσουμε και να πεθάνουμε μιλώντας σε κάποιον που έχει πεθάνει σε χιονισμένα τοπία, σε δέντρα από μελάνη, σε ανθρώπους που ψάχνουν μια κατεύθυνση προς το Θεό, μια άλλη χώρα, μια άγνωστη διεύθυνση. Στην οθόνη ενός κομπιούτερ στα άμυνα του σκύλου, στο ουράνιο τόξο, στην καρδιά ενός φίλου, φύλαξε τις εικόνες. Κι όλα όσα πιστεύει στο βιβλίο των ματιών σου είναι όλα

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.